0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90.

0: είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο πετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου. Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Λουκέτο σε σχολεία λόγω δημογραφικού, συγχωνεύονται νηπιαγωγεία και δημοτικά. Για νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής κάνει λόγο το Υπουργείο Παιδείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώνει διόδια στα στενά του Ορμούζ. Πλώρη για μια ακόμη προεδρική θητεία φαίνεται πως βάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχέδιο για αλλαγή συντάγματος και τέταρτη θητεία 7 ετούς διάρκειας. Ο καύσωνας στην Ευρώπη εκτινάσει τις τιμές ρεύματος στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση. Μείωση 22% στους θανάτους από τροχέα το 2025. 10 χρόνια μετά η Generation Z στη Βρετανία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη με το Brexit, με το 60% των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας να ζητά μια δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία για τη χώρα. Η Ισπανία αυστηροποιεί τους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
6: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
5: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
6: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
5: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
7: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικά κήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Πού θα μεταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
10: Με χιονό νερό και κρύο.
9: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
10: Μάγισσες φέρτε βοτανά.
9: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Αλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Εγώ δεν πάω μέγαρο.

0: Θαλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η πρώτη σε εξελίξη από την νότια δυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία. Σε τίτλο επικαιρότητα, κέρδη ρεκόρ για τις συγμένες εταιρείες, αλλά και τα κέρδη τα οποία γύρισαν τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Την ίδια ώρα αδειάζει η τσέπη του ίδιου του καταναλωτή, καθώς 7 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Μάλιστα, οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι οι πολίτες δεν βλέπουν βελτίωση σε ό,τι αφορά το οικονομικό τους εισόδημα. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν εξελίξεις το επόμενο διάστημα, καθώς αναμένεται καυτό καλοκαίρι και με αύξηση και ακρίβεια των τιμών από υπηρεσίες μέχρι αγαθά και την καθημερινότητα του πολίτη, η οποία επηρεάζεται δυστυχώς. Να πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Χρηματοδοτήσεις σε πληγείς περιοχές σε Μεσσηνία, Ηλία και σε γειτονικές περιοχές δίνονται από τις πρόσφατες πλημμύρες της Άνοιξης. Πάντως τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά και εντοπίζονται περισσότερο στο αγροτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για πολλούς από τους δρόμους οι οποίοι κατάρρευσαν ή κόπηκαν στη μέση. Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές και από ό,τι φαίνεται η αποκατάσταση των υποδομών θεωρείται μέγιστη προτεραιότητα ακόμα και για τους ίδιους τους τοπικούς δήμους που προσπαθούν και θέλουν να τα βγάλουν πέρα. Σημαντικές και πεντακάθαρες είναι ακτές στο Μεσσηνιακό και Κυπαρσιακό κόλπο. Σε λειτουργία τέθηκαν οι ειδικές προβλήτες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην παραλία Καλαμάτα στην περιοχή της Ανάστασης. Αναλογές δράσεις θα δούμε και σε πολλές περιοχές και στους υπόλοιπους δήμους της Μεσσηνίας. Προβληματίζει η ενδοοικογενειακή βία, καθώς 22.000 περιστατικά καταγράφονται, 13.500 συλλήψεις σε ένα χρόνο. Άσκηση διαχείρισης περιστατικού έγινε στη Σχολή Αξιωματικών της Ελλάς. Να τονίσουμε ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ήδη έχει απασχολήσει και την Μεσσηνία με αφορμή την τελευταία πρόσφατη γυναικοκτονία στην ευρύτερη περιφέρειά μας. Πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις θα γίνουν και το επόμενο χρονικό διάστημα στην Καλαμάτα και σε μεγάλες πόλεις, όπου βέβαια οι Δήμοι προσπαθούν να δώσουν και να καταγράψουν το δικό τους πολιτιστικό αποτύπωμα. Ωστόσο όμως στη μερίδα του κλαίοντος κλέβουν φέτος και οι εμποροπανήγυρες, οι οποίες θα γίνουν σε χωριά, πολλά από τα οποία και παλιά σπίτια μάλιστα θα ξαναζωντανέψουν και θα ανοίξουν. Ωστόσο όμως για τα πανηγύρια υπάρχει μία διαφορά, ότι φέτος εκτός από τις αποδείξεις που θα κόβονται θα είναι υποχρεωτικά οι ταμιακές μηχανές και τα POS, ώστε να μην υπάρξουν και από συλλόγους φαινόμενα σροκέρδειας. Ήδη το θέμα έχουν μελετήσει και οι αρμόδιες αρχές. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημερωσή 8 με 9 κοντά σας στο πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
2: Είπα να αλλάξω.
1: Άλλο after save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
2: Είπα να αλλάξω.
1: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
2: Είπα να αλλάξω.
1: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
2: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
1: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος.
1: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
3: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
1: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
3: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να έχετε πάντοτε ψηλά το κεφάλι, να μην το βάζετε κάτω και εδώ, με το καλοκαίρι να μπιούμε τις τελευταίες όμορφες ημέρες του καλοκαιριού, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Γιατί πραγματικά το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο, τουλάχιστον για τη ζέπη μας και για την οικονομία. Όπως θα αποκαλύψουμε και σήμερα, συντροφιά, μαζί με το kalamata.news.gr και parisinis.com, το peloponneselive.com για ταξιδιωτικές εμπειρίες, φτάνοντας εσείως Τετάρτη 24 Ιουνίου που γράφει το καλεντάρι της μέρας.

0: αντιστάνει.
1: Λοιπόν, στο μέτωπο της οικονομίας καθημερινά φαίνεται ότι δείχνουν να πλήττονται τα εισοδήματα. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις, αφού στην καθημερινότητα τα κίνητα παραμένουν το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας. Τα υψηλά ενοίκια σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ουσιαστικά οδηγεί και νέες οικογένειες στο να μην μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Την ίδια ώρα βέβαια υπάρχει ηλεκτρονικό φαγγέλωμα και μεγάλος αδερφός από την εφορία. Πρεμιέρα έχουμε για το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, γιατί θα είναι φαγγελωμένα όλα τα κινήτα πάσης φύσεως που θα δηλώσουν, τι θα κληθούν να δηλώσουν, εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Δηλαδή, μεγάλος αδερφός παντού. Θα υπάρχουν δύο βασικές υποχρεώσεις. Σε επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει αυτό. Είναι η ενοποίηση του δεδομένου από το κτηματολόγιο και την εφορία για να φορολογούνται τα πάντα. Οι βασικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, θα είναι δύο. Η πρώτη αφορά τη δήλωση της χρήσης των ακινήτων. Δηλαδή, ποιο ακινητό τους ιδιοκατοικείται, ακαλύπτει ανάγκες, επαγγελματικό κλπ. Το δεύτερο αφορά το συσχετισμό με το κτηματολόγιο, δηλαδή θα συνδέσουν το ακίνητο του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου της εφορίας με τα αντίστοιχα του κτηματολογίου. Και βέβαια είναι γεγονός ότι μετά την απογραφή όλα τα ακίνητα της χώρας θα ταξινομηθούν σε 10 συγκεκριμένες κατηγορίες. Με άλλα λόγια, η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων που φορολογείται αγρίως, τουλάχιστον όσοι έχουν ένα σπίτι και αυτό φορολογείται, δηλαδή πρώτη κατοικία, θα είναι παντού και για πάντα φακελωμένη. Βέβαια, υπάρχει ένα μεγάλο απογορευτικό στα σενάρια για πλαφόν στα ενίκια. Είναι πολύ μεγάλο πραγματικά το θέμα, αφού η άνοδος είναι μεγάλη. Αφορά ακόμα και εδώ στην Μεσσηνία. Και μια και που λέω για τις πολυκατοικίες, τέλος του μήνα εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή που αφορά τα σασέρν, τους ανελκυστήρες. Με άλλα λόγια, φίλοι και φίλες, δεν γλιτώνει κανείς από πουθενά.

ενώ τα πολιτικά πρόσωπα, έτσι, όχι τις υπόλοιπους, οι υπογραφές για τη σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας είναι ένα ιστορικό δεδομένο για την περιοχή. Το θέμα είναι αν αυτό το αεροδρόμιο πραγματικά με την αναβάθμιση υποδομών πρέπει να αναβαθμιστεί και να μεγαλώσει και ο αεροδιάδρομος. Θα φέρει την πολυπόθετη τουριστική ανάπτυξη που προσδοκά χρόνια ολόκληρη η Μεσσηνία. Το 10% το κρατάει το δημόσιο. Τα αεροδρόμια λοιπόν τα έχουν δώσει όλα σε κοινοπραξίες και σε ιδιώτες. Και τι δεν έχει δοθεί σε αυτή τη χώρα. Να δούμε, θα είναι καλύτερα, θα έχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες ή θα είναι μία από τα ίδια, θα το δούμε. Και στα τοπικά θέματα, με λαμπρότητα γιορτάστηκε η επέτειος 200 χρόνων από τη μάχη της Βέργας της Καλαμάτας. Χρόνια πολλά και καλά στη Βέργα!

Κατά τα άλλα, στη Βουλή παρέρχεται και πάλι το θέμα του τρένου. Η πολιτική βούληση δεν υπάρχει, λένε οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, για σοβαρό σχεδιασμό για την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου στη Μεσσηνία. Θα το περιμένουμε, να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν κάποιες μελέτες. Ο σιδηρόδρομος πρέπει να επανέλθει. Σιδηροδρόμος υπάρχει ακόμα και σε τριτοκοσμικές χώρες. Ένα πολύ μεγάλο και σημαντικότατο θέμα, το οποίο πρέπει να το παρακολουθούμε, γιατί πραγματικά το εγκατέλειψαν. Κατά τα άλλα, κάποιες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος έχουμε σε διάφορες περιοχές, ακόμα και εδώ στο κέντρο της Καλαμάτας. Προλαβαίνουμε καλά-καλά κάποιες φορές να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή μας. Και μία από εδώ και μία από εκεί. Τι να πούμε, κατά τα άλλα, μας αλλάζουν τα φώτα με τους λογαριασμούς που έρχονται κάθε μήνα πλέον, οι λογαριασμοί, ένας πίσω από τον άλλον, για να παίρνουν φόρους κάθε μήνα και από τους Δήμους και όλα τα τέλη που έχουν βάλει μέσα και τον αέρα που αναπνέουμε σε αυτή τη χώρα. Τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε για να τα καταλάβουμε, γιατί ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι μας έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα και σε αυτή τη τσέπη μας, την οικονομία μας, την τοπική.

Πρέπει να δεν γίνεται δουλειά. Πάμε να δούμε κάποια θέματα. Βέβαια, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στα κηπευτικά. Στη Δυτική Μεσσηνία και ιδίως στην Τριφυλία, η παραγωγή εγκαταλείπουν τις καλλιέργειες. Σωστό είχαμε πει, μας το είχε πει και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βιλιατρών. Το ξαναβάλουμε κάποια στιγμή το ηχητικό. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει το αυξημένο κόστος καλλιέργειας. Πολλά προϊόντα.

είναι αδιάθετα, ιδίως από μικρούς παραγωγούς. Σας έχω πει ότι αυτό που είναι δυστυχώς δύσκολο, πώς το πω, είναι πολύ αρνητικό, μείωση θέσεων παραγωγών στους πάγκους των λαϊκών αγορών της Μεσσηνίας. Λιγότερες θέσεις στους πάγκους των λαϊκών αγορών. Μεγάλο το πρόβλημα. Και φορολογούνται. Θα πάρεις μισό ευρώ ή ένα ευρώ, ένα οτιδήποτε, θέλει και απόδειξη. Τι να κάνουμε. Να κερδίσουν τράπεζες και όλα τα άλλα. Τέλος πάντων. Χάλια. Μιλάμε για μαύρα χάλια σε ό,τι αφορά και το θέμα των παραγωγών που τα εγκαταλείπουν. Γιατί ήδη μεν πάει καλά πήγε το καρπούζι, αλλά έχουμε και μια μικρή μείωση της καλλιέργειας που γίνεται κάθε χρόνο. Προσέξτε το αυτό. Βέβαια, άλλα προβλήματα έχουμε στην ελιά και αλλού θα τα πούμε άλλη φορά. Στην Τριφυλία, βέβαια, το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, να που συνεδριάζει την Παρασκευή για τις λαϊκές αγορές, αφορά την οδοποιία, την αντιπυρική προστασία και την ετοιμότητα. Την Παρασκευή συνεδριάζει. Στην Τριφυλία έχουμε αποχή των δικηγόρων στις 3 Ιουλίου, των δικηγόρων της Κυπαρισίας και της Τριφυλίας γενικότερα. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, 2.000 περίπου ακίνητα με έσοδα είχε για το 2025 ολόκληρη Μεσσηνία. Τα σκύπτρα κρατάει η Καλαμάτα και ακολουθεί ο Δήμος Πύλου Νέστορος. Με άλλα λόγια, και από εκεί κάποια δήλωτα εισοδήματα ψάχνει και εφορία. Λοιπόν, μεγάλο και αυτό πραγματικά το θέμα. Εμείς το παρακολουθούμε.

Λοιπόν, φίλοι και φίλες, έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε στη νέα ψηφιακή εποχή εισέρχεται το κτηματολόγιο που η Ελλάδα δεν είχε για πολλές δεκαετίες. Αλλάζουν οι συναλλαγές ακινήτων, δεν αλλάζουν οι φόροι όμως. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Πάμε στην Πελοπόννησο, προσοχή στους δρόμους όσοι κινείστε. Υπάρχουν έργα, οδικά έργα που συνεχίζονται και στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Θα σας πω κάποια έργα από τη Μεσσηνία μετά στο δεύτερο μέρος. Τουλάχιστον οδική ασφαλεία είναι σημαντική. Και στα αγροτικά θέματα, κατά καλό καιρό συναγερμός και στη Μεσσηνία και στον ομό Ηλίας για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Ξεπέρασαν τις 700 οι θανατώσεις στην Πελοπόννησο, εγωπροβάτων, συστάσεις διατήρηση μέτρων βιασφάλειας, ήδη λειτουργεί σταθμή απολύμανση στη Μεσσηνία, θα έχει και εκεί στο Μαλλιγαλά και στην Ηλία, στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, οπότε και θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Εμείς θα τα παρακολουθούμε από κοντά όλα αυτά.

Το αντίθετο ρεύμα μας λέει το τραγουδάκι και προσοχή, σας είπα, τα περισσότερα ατυχήματα το καλοκαίρι γίνονται σε Καλαμάτα. Είχαμε ήδη σύγκρουση γιοταχή με μηχανάκι, με δίκυκλο, στο κέντρο της Καλαμάτας. Είπαμε, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ιδίως στις διασταυρώσεις. Και εδώ στην Καλαμάτα, μια μεγάλη πόλη αναπτυσσόμενη, η οποία έχει και τα προβλήματά της, τα κυκλοφοριακά.

Να σας πω κάποιες ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τους δήμους μας. Να σας πω, κολυμβητές το έκαναν πράξη. Κολύμπησαν από την Πύλο μέχρι την Καλαμάτα. Ένα ταξίδι που ξεπέρασε τις 34 ώρες. Το ισχυρό και το ενδιαφέρον κοινωνικό μήνυμα που πέρασαν είναι η ανθρωπιά, η ηλική και η στήριξη. Παρότι ήταν και διάφορες ηλικίες, μεγαλύτερες ηλικίες βέβαια, το μήνυμα για καλύτερη υγεία και άθληση. Κάτι που το χρειαζόμαστε. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα βέβαια στα χωριά μας. Θα πούμε για τις κινητές αστυνομικές μονάδες. Ετοιμάστηκε το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 για την Καλαμάτα. Πλούσιες εκδηλώσεις που θα γίνουν παντού. Πολιτιστικό καλοκαίρι. Επίσης, να δούμε και στους άλλους δήμους. Ήδη είχαμε ένα δήμερο πολιτισμού με τίτλο «Ξενιτεμένο από πουλιού», πουλί στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας από το Μορφωτικό Σύλλογο και το Δήμο εκεί. Έχει ενδιαφέρον για τις ξεχασμένες πατρίδες και τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, τους οποίους αγκαλιάζουμε, αγαπάμε και καλημερίζουμε.

πηγαίνουμε και σε πιο ανάλαβρα θέματα στο δεύτερο μέρος, τώρα που είναι καλοκαίρι και να με σας κουράσω. Ας πω κάποια θέματα από το νομό μας. Είχαμε μια επιτυχημένη άσκηση ετοιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσηνής. Και για πυροπροστασία και όχι μόνο. Προστατεύουμε και θωρακίζουμε τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Επίσης, τέθηκε σε εφαρμογή το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Μεσσηνιά. Σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, γιατί θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και είμαστε ήδη και διανύουμε αντιπυρική περίοδο. Μια καλημέρα στην Τριφυλία. Στη Δημοτική Επιτροπή συζητήθηκε τροποποίηση προϋπολογισμού, θέματα για έργα, για σχολικά κτίρια και για παιδικούς σταθμούς στην περιοχή της Τριφυλίας. Ενδιαφέρον πραγματικά το θέμα. Βέβαια, τα προβλήματα στην Τριφυλία εξακολουθούν να παραμένουν και όπως είπαμε υπάρχει και μεγάλο θέμα και με το δημοτικό φωτισμό και όχι μόνο. Στην Πηλία μια καλημέρα στο Χαρακοπιό, το όμορφο Χαρακοπιό όπου φέτος αναβίωσε το έθιμο του Αιγιάννη του Κλείδωνα με χορούς, παραδοσιακές φορεσιές και όχι μόνο και με δρόμενα στο Χαρακοπιό της Μεσσηνίας και στην νοτιοδυτική Μεσσηνία. Καλό κουράγιο, νομίζω φέτος θα αναβιώσουμε στα χωριά μας τα ήθη και τα έθιμα τα οποία πραγματικά τα χρειαζόμαστε.

0: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
5: Παλμός 90,5 στα FM.
6: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε θέματα τεχνολογίας και κάποιες σημαντικότατες εξελίξεις. Τελικά, πόλεμος στις εφαρμογές που μπλοκάρουν τις διαφημίσεις στο σελίδι μας, βάζει ο Chrome, είναι ένας πληγός που έχουμε από την Google. Υπάρχουν όμως δωρεάν εναλλακτικές λύσεις. Αν θέλετε να μην έχετε διαφημίσεις στο σελίδι και μας βλέπετε, διαβάζετε καθαρά, εμείς δεν έχουμε διαφημίσεις, συγκεκριμένως μας στο σελίδι του νομού, μπορείτε να βάλετε και εναλλακτικούς browser, πληγούς δηλαδή στο ίντερνετ, όπως είναι ο Firefox, και ένας πάρα πολύ καλός είναι ο Brave με σήματο λιοντάρι. Δωρεάν είναι και έχουν και πολύ καλά χαρακτηριστικά. Κατά τα άλλα, σαρώνουν οι απάτες στα κοινωνικά δικτύα. Προσέξτε, υπάρχουν και ψεύτικες διαφημίσεις, παραπλανητικές διαφημίσεις, ψεύτικες, οι οποίες αλλιεύουν δεδομένα και μπορούν να σας κλέψουν ακόμα και λογαριασμούς. Αυτά στο ίντερνετ, ιδίως εκεί σε κάτι Facebook, σε κάτι Instagram και σε κάτι τέτοια, προσέξτε πραγματικά πάρα πολύ, γιατί είναι και επικίνδυνα ακόμα και η αγορά και κάποιων μεταχειρισμένων ειδών, γιατί πολλά από αυτά είναι μούφα, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λαϊκή λέξη, παρακαλώ.

σε αυτή τη χώρα, όλα πρέπει να έρθουν στο φως. Να σας πω κάποιες ειδήσεις τώρα, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Με ρωτάτε τι θα γίνει με τις επιταγές για ψώνια από σούπερ μάρκετ. Το μέτρο δεν ξεκινά αυτό το καλοκαίρι. Το πάνε

Γιατί θα πούμε και για τις τιμές που οι πολίτες δεν τα βγάζουν πέρα, και με το θέμα του πολέμου. Είναι μεγάλο βέβαια το ζήτημα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο, γιατί για πολέμους ακούμε, αλλά όλα τα υπόλοιπα φυσικά παραμένουν, και παραμένουν δυστυχώς με τον ίδιο τρόπο, γιατί τελικά πληρώνουμε το μάρμαρο.

Πριν πάμε στο θέμα το τιμό, να σας πω βέβαια ότι έχουμε βελτιώσεις οδικών έργων σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, Αρκαδία, Αργολίδα, παντού. Η περιφέρεια Πελοποννήσου λέει ότι θα κάνει παρεμβάσεις και στην Ανατολική Λακωνία. Στη Μεσσηνία οι παρεμβάσεις οδικών έργων για καλύτερους, άρα ελπίζω και ασφαλές τους δρόμους, είναι στο Καλαμάτα Ριζόμυλο Σπύλο και η σύνδεση με 1η και 7η επαρχιακή οδό, και στο τμήμα Μεσσήνια Βραμνιού Κεφαλόβρυσο υπάρχει ένα κονδύλι που έχει εγκριθεί 580.000 ευρώ. Δρόμος ακούμε, πρέπει να βελτιώνονται πραγματικά.

Λοιπόν, θα πούμε για τους κραδασμούς πολέμου. Τι λένε οι πολίτες για το θέμα με τις τιμές, αφού πλέον δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Οι ανατιμήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές και οι πολίτες μιλούν για το ράλι των τροφίμων, το οποίο έχει ανέβει στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Το ρεπορτάζ από το Patris News. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός πάντως ότι αναζητούν φθηνότερα προϊόντα, λιγότερα προϊόντα και οι ιδιωτικές ετικέτες οι πολίτες. Γιατί όπως είπαμε, πλέον υπολογίζουν και το τελευταίο έδρο.

0: Σε δυσθεώρητα επίπεδα φτάνει πλέον ο πληθωρισμός, αγγίζοντας στη χώρα μας το 5%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2% από 3 τον προηγούμενο μήνα, με την Ελλάδα να βρίσκεται αισθητά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Ο πληθωρισμός συνολικά ανέβηκε στην Ελλάδα και πήγε στο 5% και στην Ευρώπη πήγε στο 3,2% συνολικά πληθωρισμός. Στα τρόφιμα όμως, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, ο πληθωρισμός τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη υποχώρησε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα περίπου κατά 20%. Συγκεκριμένα είναι 3,1% στην Ελλάδα και 2% στην Ευρώπη.
0: Οι πιέσεις παραμένουν ισχυρές στο εσωτερικό της οικονομίας, με την ενέργεια να εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό του πληθωρισμού.
1: Ήτανε εξ ολοκλήρου η αύξηση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, επειδή η ενέργεια επηρεάζει πολύ τις μεταφορές και επηρεάζει πολύ το κόστος στέγασης, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο βέβαια δεν το χρειαζόμαστε πάρα πολύ τώρα.
0: Αν και οι πιέσεις στα τρόφιμα φαίνεται να υποχώρησαν, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται χαμηλότερα τον Μάιο, η πραγματικότητα είναι ότι φρούτα και λαχανικά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
1: Ούτε και στα λαχανικά, να ξέρετε ότι οι τιμές προσδιορίζονται σε καθημερινή βάση. Τα προϊόντα αυτά παράγονται και καταναλώνονται κατευθείαν και η προσφορά και η ζήτηση δουλεύει σχεδόν σε καθημερινή βάση. Επίσης, οι τιμές διαμορφώνονται ακόμα και στη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, να σας πω ότι ειδικά τα φρούτα και τα λαχανικά στην Ελλάδα είναι μια κατηγορία που δεν διακινείται κυρίως στο οργανωμένο λιανεμπόριο όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μιλάτε για τα φρούτα και τα λαχανικά, πολλά πράγματα εξαρτώνται από την κλιματική κρίση και από την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Ειδικά το Μάιο, όπως ξέρετε, ο καιρός ήταν ιδιαίτερα κρύος και ιδιαίτερα βροχερός και αυτό επηρεάζει τις τιμές και την παραγωγή. Άρα νομίζω ότι όταν αυξάνεται ο κόσμος στην Ελλάδα λόγω του τουρισμού, αυξάνεται πολύ περισσότερο και η προσφορά, πολύ περισσότερες εισαγωγές, αλλά ανοίγουν και πολλές παραγωγικές μονάδες της ελληνικής αγοράς, ιδιαίτερα η Κρήτη, η Πελοπόννησος, αλλά και η Βόρειος Ελλάδα παράγει πολύ περισσότερα προϊόντα.
0: Για την Ελλάδα, η επιστροφή του πληθωρισμού στο 5% αποτελεί μια επιπλέον πρόκληση για τα νοικοκυριά, καθώς διατηρείται η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης, οι υπηρεσίες και σειρά βασικών αγαθών εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε αστυνομικές μονάδες και τον καιρό. Εξελίξει, επιστροφή στις ρίζες, τραγουδάκι αφιερωμένο. Γιατί δεν επιστρέφουμε στις ρίζες πουθενά, μόνο τώρα το καλοκαίρι στα πανηγύρια. Λοιπόν, κινητές αστυνομικές μονάδες σήμερα το απόγευμα θα βρίσκονται στην Καλαμάτα, συνεχίζονται στην Έδωσα, Λαγωνία, Πηγές, Αρτεμισία, Λαδά, Άνω Κάτω Καρβέλη, στην όμορφη πανέμορφη Μάνη και Αδούλωτη Μάνη, Κάτω Καρβέλη, Περιβολάκια και στην περιοχή του Ελαιοχωρίου. Καλημέρα στα χωριά.

Λοιπόν, και τελειώνουμε εδώ για να δούμε τις εξελίξεις. Επιστροφή στη ρίζα. Ο καιρός έθριος σήμερα. Ζέστη 24-31 βαθμός και 32. Εντάξει, τρία αποφορνώτη η άνεμη. 40-60% υγρασία. Καλό κουράγιο. Τραγουδάκι ωραίο είναι. Λέει: λεφτά υπάρχουν. Για τους πολιτικούς και τους πλούσιους που γίνονται πλουσιότερους, λεφτά υπάρχουν στην Ελλάδα. Για τον κόσμο όμως δεν υπάρχει. Που με κουπόνια και όλα τα υπόλοιπα προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Έχουμε για μείωση φορολογίας, αλλά δεν έρχεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, στο εμπόριο, στην καθημερινότητα. Φίλοι και φίλες, καλό κουράγιο. Και μετά να δω με τη χέρια και τη πόδια θα πάμε να ψηφίσουμε στις κάλπες. Να είστε καλά.

0: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
1: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
5: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Λουκέτο σε σχολεία λόγω δημογραφικού, συγχωνεύονται νηπιαγωγεία και δημοτικά. Για νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής κάνει λόγο το Υπουργείο Παιδείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώνει διόδια στα στενά του Ορμούζ. Πλώρη για μια ακόμη προεδρική θητεία φαίνεται πως βάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχέδιο για αλλαγή συντάγματος και τέταρτη θητεία 7 ετών διάρκειας. Ο καύσωνας στην Ευρώπη εκτινάσει τις τιμές ρεύματος στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση. Μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία το 2025. 10 χρόνια μετά η Generation Z στη Βρετανία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη με το Brexit, με το 60% των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας να ζητά μια δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία για τη χώρα. Η Ισπανία αυστηροποιεί τους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια.
3: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
5: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-22-18-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
6: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: εδώ είμαστε. Νομίζω εδώ θα είμαστε.
1: Με
0: μια μικρή καθυστέρηση λόγω ήλιου. Δηλαδή, άμα έχει πολύ ήλιο, κάποια αμάξια δεν κινούνται τέλος πάντων. Ζεσταίνονται πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάλμο 90,5. Μια καλή μέρα με Πάλμο. Βασιλική Βουρίκα, θα μας πει σε λίγο μια καλημέρα.
1: Τι να σας πω, είπα. Καλημέρα.
0: Είπες.
1: Αμέ.
0: Δεν τα άκουσα, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, μωρέ.
0: Κώστας Δελυγιάννης. Έλα, πνίγα.
1: Πρωί-πρωί. Αμάν, έτσι ξεκινάμε.
0: Κώστας Δελυγιάννης και ο κονσολιέρης μας για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας.
1: Και πίσω ότι βαρκέμαι σήμερα.
0: Όχι, μην το λες αυτό.
1: Ναι, ρε, σου λέω. Δεν φαίνεται.
0: Θα δούμε προς το τέλος τι θα γίνει. 69-36-71-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο και...
1: Και 2-7-21-11-21-87.
0: Τι ωραία που το λέτε.
1: Μπορεί και καλύτερα.
0: Να, ναι, μπορείς και καλύτερα.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή.
1: Καλά.
0: Τετάρτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 24 Ιουνίου 2026. Σήμερα είναι το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και η σύναξη των γεννητόρων του, της μαμάς του και του μπαμπά του, Ζαχαρίου και Ελισάβετ. Και είναι επίσης και του Οσίου Ερίκου της Οξέρ.
1: Έλα.
0: Ποια είναι η Οξέρ?
1: Αυτός θα ήταν ξένος, φαίνεται. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Το σπατής Οξέρ. Καλημέρα στην Οξέρ. Ο καιρός
1: στην πόλη... Λες να μας ακούνε και εκεί.
0: Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται αρχικά αίθριος, λέει, από το οποίο και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες σποραδικές νεφώσεις. Από το μεσημέρι και το απόγευμα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να πυκνώνουν κατά διαστήματα, ενώ υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα εκδήλωσης θερμικής αστάθειας, που σημαίνει ψιλόβροχο. Εντάξει. Το βραδάκι ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός με κάποιες σποραδικές νεφώσεις και το βράδυ. Η θερμοκρασία του ακού θα σημειώσει, λέει, πτώση στη μέγιστη τιμή της και θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Να το πιστέψω, μεν.
1: Από πόσο είπες, από 22 μέχρι...
0: 22 η χαμηλή, 31 η ακριβή, που λέμε. Έτσι,
1: άτε,
0: η ανώτερη. Στην ανώτερη, στη μέγιστη είναι, θα πέσει. Χθες είχαμε 33, μου φαίνεται. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιο-νοτιοδυτικοί, 1 με 2 μποφόρ. Το μεσημέρι θα γυρίσουν νότιο-ανατολικοί, 3 με 4, θα φορτώσει λίγο δηλαδή. Και τα απόγευμα θα ηρεμήσουν 1 με 2 και το βραδάκι θα γυρίσουν βόρειο-βόρειο-ανατολικοί, ως συνήθως. Ο δείκτης περίοδος ακτινοβολίας το μεσημέρι θα είναι υψηλός, το 7 που λέμε, και ο κώδικας επικοινωνίας πυρκαγιά των ομών Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2, που είναι μέση.
1: Ωραία.
0: Προσέχουμε για να έχουμε. Αλλά τα οικοπεδάκια δεν είναι πολύ να τα έχουν καθαρίσει. Μου έχει κολλήσει εδώ και πολύ καιρό.
1: Λοιπόν, να σου λύσω και την απορία.
0: Ποια απορία?
1: Για τον Όσιο Ερίκο της Οξέρ.
0: Α, ποιος είναι ο Οξέρ?
1: Οξέρ. Μοναχός και λόγιος του 9ου αιώνα.
0: Μοναχός
1: ήταν. Στη μονή της Οξέρ, κατάλαβες, στη Γαλλία.
0: Ποια είναι η μονή Οξέρ? Και γιατί τον γιορτάζουμε εδώ?
1: Τι θες να σου κάνω εγώ τώρα?
0: Καλά. Πάμε ένα όμορφο τραγούδι, που έχει και ομιλία στην αρχή, αν δεν κάνω λάθος, για να κάνουμε έτσι να μπούμε και μετά να αρχίσουμε σιγά σιγά να συζητάμε. Παρακαλώ.
1: Τι θέλετε?
0: Περιμένω να βάλει το τραγούδι. Α, δεν πάμε καλά σήμερα. Σα χτύπησε ο ήλιος στο κεφάλι,
1: Ξέρεις τι, εμένα μου θυμίζει τώρα, συγγνώμη,
0: Παρακαλώ.
1: Το ξέρω, επειδή το είδα πως είναι
0: γλαμμένο. Αγγλία μου θυμίζει.
1: Όχι, εμένα μου θυμίζει Αγγλία, αλλά είναι Γαλλία. Και την ομάδα την Οσέρ τη θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Προφανώς εμείς τόσα χρόνια τη λέμε λάθος, μάλλον πρέπει να τη λέμε
0: Οξέρ.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάμε.

0: Ωραία πράγματα.
1: Τριχαντήρι θαρματός. Να πάμε για λαγοκέφαλους, όχι, δεν νομίζω. Το τριχαντηράκι είναι ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τριχαντήρι και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Έχουμε επισκέψεις. Χθες είχε πάει ο κύριος. Πώς το λένε. Πώς το λένε, μόνο.
0: Ξέρω εγώ πώς το λένε.
1: Αυτός ο τύπος που με το τσεκούρι που ήταν με ψυρικάς.
0: Ο κύριος Βορυδής.
1: Ο κύριος Βορυδής, ναι. Ο τσεκουρολόγος. Είχε πάει στη Λακωνία. Μια επίσκεψη, λέει. Και από ό,τι έβλεπα, το έκανε και κάποιες δηλώσεις το πρωί που τον είδα εδώ. Πήγε, λέει, για να συναντηθούν, να ξανάσει αυτό, να ζεστάνουν, να τους ζεστάνουν, λέει. Γιατί πήγατε, αφού.
0: Κάνει κρύο από εκεί, να πάμε και εμείς.
1: Θεωρητικά, δηλαδή. Ναι, η ερώτηση του δημοσιογράφου ήταν θεωρητικά δεν έχετε. Αφού λέτε ότι δεν έχετε προεκλογική περίοδο, τι πήγατε, Άγγελε. Πήγα να γνωριστούμε ξανά, να τους ζεστάνω. Άρα τώρα είναι ζεσταμένοι οι Λάκωνες. Και φαντάζομαι κατεβαίνουν και άλλοι που λέγαμε μέσα στη βδομάδα και την Κυριακή θα έρθουν διάφοροι εδώ. Να μας ζεστάνουν.
0: Γιατί καλέ, μας φτάνει η ζέστη που έχουμε. Τι θέλουνε πια.
1: Πολύ ζέστη, ναι.
0: Αμάν.
1: Ναι. Για μένα μου θυμίζει κάτι άλλο. Όταν ξέρεις, φεύγουν τα πρόβατα από εδώ και από εκεί, κατεβαίνουν τις σομπάνες να μαζέψουν. Κακό είναι αυτό που είπα. Κακό είναι αυτό που είπα.
0: Γιατί είναι κακό.
1: Γιατί πάμε ένα άλλο θεματάκι.
0: Πρόβατα.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι πρόβατα μόνο. Απλά έτσι. Ναι. Αβραμόπουλος Δημήτρης. Ο δικό μας εδώ, Αρκάδας, από το ελληνικό εννοώ. Έχει φτιάξει ένα χωριό εκεί, φοβερό και τρομερό το χωριό του.
0: Άλλη μόνο.
1: Απαντήσει για την εμπλοκή του σχετικά με το σκάνδαλο του Qatar Gate, που μου αρέσει. Qatar Gate, το θυμάσαι με την κυρία.
0: Καλή, αυτό δεν είναι.
1: Ναι, ναι, αυτή. Ναι. Που όλο στοιχείο είχε στο σπίτι της 800 χιλιάρικα σε μια βαλίτσα.
0: Καλή,
1: καλή, καλή. Του Πασόκ ήταν. Λοιπόν, και το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του. Από τις αρχές του Βέλγιου, έτσι. Του την έδωσε του εισαγγελέα και λέει:
0: Δεν
1: κάνω ένα ένταλμα.
0: Δεν
1: άξιζε τον κύριο Αβραμόπουλο, τον είχαν ειδοποιήσει δύο φορές. Και του λέει: Έλα, θέλουν να τα πούμε. Έλα, θέλουν να τα πούμε. Του έγραψε αυτό. Οπότε τι θα κάνει, έκανε ένα ένταλματάκι. Τώρα θα πάει όμως, φαντάζομαι. Ή δεν θα πάει. Για να διαβάσουμε εδώ τι είπε σήμερα. Ακόμη και χθες, λέει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκαθάρισε τα πράγματα. Σημασία, λέει, δεν έχουν οι τίτλοι. Βάζουμε σε κάτι που βάζουμε σε κάτι, αλλά η ουσία. Ο περίφημος Παντζέρι είχε παράλληλα δύο δραστηριότητες. Η πρώτη ήταν αυτή που είχε να κάνει με έναν οργανισμό που καταπολεμά την ατιμορρυσία στον κόσμο. Έστειλε μια πρόσκληση αφού τελείωσε η θητεία του ως πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο, προσκάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας κλπ. Και είπε και άλλα. Όπως σημείωσε ο κ. Αβραμόπουλος, έστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία του απάντησε πως είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Η Επιτροπή του απάντησε. Ρώτησα τότε, μπορώ και να πληρώνομαι, λέει. Και λένε, βεβαίως και μπορεί να πληρώνεστε. Και παίρνει την άδεια. Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ το μήνα.
0: Τα οποία δεν ήταν 5 τελικά, αλλά ήταν 3.500.
1: Γιατί τα δήλωνε, φορολογούταν στην Ελλάδα κλπ. Αυτά ήταν τα επιφανειακά. Ο εισαγγελέας θα μάλλον ψάχνει, σου λέει, για να έχει η Καηλή, πώς θέλει, καλά εκτόπα. Μια βαλίτσα δεν θα έχει και ο Αβραμόπουλος μια βαλίτσα.
0: Πού θα βάζει τα ρούχα του άνθρωπος. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα Γεωργία.
1: Όλη αυτή η ιστορία, λέει ο κ. Αβραμόπουλος, είναι μια μπούρδα. Άρα εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μπουρδολόγοι.
0: Ειδικοί μπουρδολόγοι.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε εξαγωγή και δικούς μας.
1: Από ό,τι μαθαίνω, οι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ελέγχονται και άνοιξαν την έρευνα τους. Αν δεν έκαναν και οι αστυνομικοί καλά. Αγνοώντας ότι αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί πριν από δύο χρόνια. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Φόντε Λάιεν. Με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι της βελγικής αστυνομίας. Εντάξει. Και είπε και άλλα, έχει γεράσει ο Αβραμόπουλος.
0: Εντάξει,
1: λόγω μια φωτογραφία.
0: Λογικό είναι.
1: Με όλα αυτά. Η κυρία.
0: Ας τα έχει πάρει όμως. Είναι εκνευρισμένος πολύ ήταν.
1: Τα έχει πάρει βέβαια.
0: Εντάξει, τώρα να πει και αυτή τη. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Καλημέρα, ρε Γιώργο.
1: Ξέρεις τι γίνεται όμως, λέμε. Πώς θα πάμε σε εκλογές με τόσα σκάνδαλα, τόσα και όλα βγαίνουν.
0: Δεν ξέρω, ρε,
1: αυτή η Νέα Δημοκρατία πώς θα πάει σε εκλογές.
0: Θα πάει κανονικά και με τον νόμο.
1: Θα λιώσουν μέσα στη ζέστη, στους δρόμους. Μέχρι να μαζέψουν όλο τον κόσμο τους. Θα λιώσουν.
0: Εντάξει.
1: Τι βλέπω εδώ, Καριστιανού. Παρετείται με βαριές καταγγελίες ο Κοκοτσάκης από το κόμμα της Καριστιανού.
0: Ξεκινήσαμε.
1: Ακόμα δεν ξεκίνησε. Υπάρχει το κόμμα, ε. Η Καριστιανού νομίζω υπάρχει.
0: Ναι.
1: Τώρα να δούμε πότε θα βγει, να δούμε κάτι. Λειτουργεί, λέει, χωρίς κανόνες και διαφάνεια. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα, είπε ο κύριος Κοκοτσάκης. Δείτε, λέει, την επιστολή που έγραψε ο πραγματογνώμονας στις υπόθεσεις των Ντεμπών. Όσους προερχόμαστε από τον αγώνα των Ντεμπών, δεν μας κινητοποιήσει η εξουσία, αλλά η ανάγκη για αλήθεια, είπε.
0: Δεν ξέρω τι είπε και τι δεν είπε.
1: Ο πραγματογνώμος, λοιπόν, αυτός, γιατί όσοι δεν ξέρουν, ο κ. Βασίλης Κοκοτσάκης, ήταν πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Ντεμπών, για να ξέρετε, και είχε ενταχθεί στο κόμμα τη Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Χαριστιανού και τώρα έφυγε.
0: Ξεεντάχθηκε, απεντάχθηκε.
1: Ο κύριος χοντρικά τα λέω.
0: Μου θυμίζει αυτό.
1: Τι?
0: Μου θυμίζει έργο που απεντάσσεται, ξέρεις, από κάτι.
1: Απενταξάμων.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Να μιλάμε και λίγο ουσιαστικά εδώ μέσα, γιατί έχουμε την ευλογία του κυρίου. Ο κύριος Κοκοτσάκης καταγγέλει σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, έλλειψη διαφάνειας και τη συγκέντρωση των αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα, παρακάμπτοντας τις συλλογικές διαδικασίες. Από όσες πληροφορίες έχω απ' έξω, μάλλον έτσι συμβαίνει. Γιατί έχουμε τις επαφές μας, έτσι. Στην επιστολή που επιρρύπτει την κύρια πολιτική ευθύνη για την λειτουργία του φορέα στη Μαρία Καριστιανού, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται σε προσωπικό πολιτικό όχημα. Και συνεχίζει λίγο ακόμα, τα λέω συνοπτικά, έτσι, η επιστολή είναι μεγάλη. Ο ίδιος δηλώνει ότι αποσύρει τη στήριξή του, τονίζοντας πως η δομή του κόμματος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αρχές της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικής λειτουργίας. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης διευκρινίζει ότι θα συνεχίσει απρόσκοπτα το επιστημονικό του έργο για την υπόθεση των Ντεμπών μαζί με την τεχνική ομάδα και τελεία και παύλα.
0: Και
1: δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
0: Όχι. Τι διαβάζω όμως τώρα, εγώ επανέρχομαι στο προηγούμενο. Προς το τέλος Αυγούστου, σε σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους συνεργάτες του που επεξεργάζονται τα γαλάζια ψηφοδέλτια, αναμένεται να κλειδώσει η συντριπτική πλειονότητα των υποψηφιότητων.
1: Ναι.
0: Ε, πότε έχουμε εκλογές, είπαμε?
1: Του χρόνου. Του χρόνου, έτσι που...
0: Α, εντάξει.
1: Αυτός θα κάνει το ψηφοδέλτιο.
0: Εντάξει.
1: Δεν το λέω εγώ. Έτσι δεν είναι, και το έχει πει και 800 φορές. Το λένε και οι δικοί.
0: Ναι.
1: Για ψηλοδούλεμα το βλέπω εγώ, αλλά τέλος πάντων, ό,τι πει ο Πρωθυπουργός μας. Οκ. Λοιπόν, άρα υπάρχει προβλήματα και στην Καριστιανού που είναι ακόμα βγει. Και έχουμε να βγάλει και κάποιο παλικάρι εκεί να το δούμε στις τηλεοράσεις να μας πει κάτι, παιδιά.
0: Έλα μωρέ τώρα, πώς κάνεις έτσι.
1: Και σε όλα τα νέα σχήματα υπάρχει έτσι, ένα κολοτρύψιμο που λέμε. Αυτό που στο πάει καλά έτσι και αυτό είναι ο Σαμαράς που είναι, άμα είναι έμπειρος ο άλλος, λέει ας τους να ψηλοαυτώσουν και μετά μπαπ θα βγω. Κάτι ξέρει.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Γι' αυτό έρχονται και εδώ κάτω όλοι, ξέρεις τώρα.
1: Εδώ κάτω έρχονται για κάποιους λόγους. Λόγω του έτσι Πελοπόννησος ειδικά.
0: Ναι.
1: Οι δυνάμεις του Σαμαρά και πού είναι, Πελοπόννησο και Μακεδονία πάνω. Έτσι είναι, λόγω Σκοπίων και λόγω τέτοιου.
0: Είναι κάστρο εδώ.
1: Πάνω ποιος θα πάει.
0: Ανάχωμα στο κάστρο του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ανάχωμα.
0: Αμέ.
1: Ποιος είναι ανάχωμα?
0: Όχι, θέλουν κύριε, να υψώσουν.
1: Αν θέλουν. Έχονται να τα σκάψουν τώρα.
0: Έχουν ήδη κάνει επαφές και συζητήσεις για να υψώσουν ανάχωμα στο κάστρο του Αντώνη Σαμαρά στη Μεσσηνία.
1: Μα αυτοί που θα κατέβουν τώρα θα πάρουν και γκασμάδες και φτιάρια. Γιατί ξέρεις, τα ανάχωματα είναι τότε που στο στρατό που πηγαίναμε για να καλυπτόμαστε, σκάβαμε και κάναμε λουφάκια. Ο κύριο Ακυρανάκης, έτσι καυτιάς τον Ακυρανάκης.
0: Προφανώς.
1: Βαρέσει κάσμα.
0: Και έχει κάνει και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο Θανάσης Σονέζης.
1: Θα έρθει.
0: Επαφές και συζητήσεις.
1: Ο Άδωνης που θα πάει.
0: Ξέρουμε που θα πάει, κάπου τον είπαμε, στη Θεσσαλία τον είπαμε.
1: Λέγαμε.
0: Ναι.
1: Θα τον στείλει, μου φαίνεται, προς τη Μακεδονία πάνω.
0: Θεσσαλία.
1: Ιταλία.
0: Θεσσαλία.
1: Α, Θεσσαλία. Αντέχει το ξύλο αυτός, γι' αυτό πάει. Εκεί είναι γεμάτοι κομμουνιστές.
0: Γι' αυτό το στέλνει.
1: Αγρότες κομμουνιστές. Και να μην ήταν κομμουνιστές οι άνθρωποι.
0: Όλοι ήταν κομμουνιστές για το.
1: Α, θα τον στείλει εκεί, ε.
0: Ναι.
1: Μόνο μόνος θα πάει, όχι.
0: Θέλει και παρέα. Δεν τα βγάζει πέρα. Έλα τώρα. Θα τραβήξει και πενταξιμηνήσει στην ανάγκη. Ξέρει αυτό από τέτοια.
1: Ρε το Σπυρίδωνα. Παλικάρουν όμως, έτσι.
0: Είναι, ε.
1: Ο άλλος του είναι ο Μάγκας, είναι εδώ στη Λακωνία που είναι γενικό στη Λακωνία πιο κοντά. Έτσι, άκουσε, λέει, εντάξει, μια χαρά. Ήπιαν τους καφέδες τους, τα τσιπουράκια τους.
0: Έχει ωραία. Περνάνε.
1: Χταποδάκια, γίνεται άπολη και γήθιο και τέτοια. Χταποδάκι με ουζάκι, ρε Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα, γιατί έχουμε να πούμε κι άλλα.
0: Ου καλά.
1: Ου καλά, λέει.
0: Δεν έχουμε.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Δημοσίευμα από την Αφρική αναφέρει ότι ο Ολιβιέ Εντζάμ είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αν και δεν έχουν αρχίσει ακόμα επαφές. Ο 30χρονος Καμερουνέζος μέσος που μένει ελεύθερος από τη Samsung Sport αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Με φόντο μια ιδιαιτέρως απαιτητική σεζόν και υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ολυμπιακός μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας. Φιλικά με Άγιαξ και Αντβέρπ στις 18 και 24 Ιουλίου αντιστοίχως. Μια νέα εποχή ξεκινά στον ΠΑΟΚ και ο Αλέσιο Λύση φρόντισε από τις πρώτες του κιόλας δηλώσεις να δείξει τη διάθεση με την οποία αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαδοχής του Ρασβάν Λουτσέσκου. «Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον η ζωή μου», δήλωσε ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης παρουσίασε τους νεοαποκτηθέντες Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινιάκη Πένια στους νέους του συμπαίκτες. Η Πορτογαλία αντέδρασε με τον πλέον εμφατικό τρόπο μετά την απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα, συντρίβοντας το Ουσμπεκιστάν με 5-0 στο Χιούστον και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 32.
5: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο Notos Real Estate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721-022-541.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
9: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
5: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
10: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
11: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
10: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
11: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
10: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
11: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
11: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
10: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Αυτή η ώρα θα είναι λίγο γαλάζια, λέω εγώ. Γιατί έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ εδώ γενικώς. Παλμός 1,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας. Για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας και να ακούτε καλά αυτά που λέμε, όπως τα λέμε.
0: Μια χαρά τα λέμε.
1: Και, ναι, και γιατί τα λέμε θα καταλαβαίνετε εσείς. Λοιπόν, πληροφορίες λέει αναφέρουν ότι σε κόκκινο συναγερμό δεν βρίσκεται μόνο η τοπική οργάνωση για την Νέα Δημοκρατία, στην Νέα Δημοκρατία αναφέρομαι, και να κάνουμε και μια προπαγάνδα από τη μεριά μας, έτσι.
0: Γιατί
1: έτσι χούσταρο.
0: Α, καλά, σήμερα.
1: Μεσσήνη δεν είμαστε, είναι ένα γεγονός που θα συμβεί στην πόλη μας, στην περιοχή μας κλπ. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι καλοκαιριάτικο τώρα εδώ. Εδώ και μέρες λέει έχει διαμηνηθεί προς πάντες.
0: Αχα.
1: Ότι θα μετρηθούν παρουσίες και απουσίες.
0: Πού καλέ.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Για πες.
1: Για να προσέχουν. Στην εκδήλωση της Κυριακής μεθαύριο, με τις απουσίες λέει να παίρνουν τουλάχιστον κίτρινη κάρτα.
0: Για πες, τι εκδήλωση είναι αυτή? Εγώ κάτι γενέθλια να πάω την Κυριακή.
1: Έχω μια, πώς το λένε, ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α.
1: Άκου τι λέει. Ακούς?
0: Ακούω κάτι, ακούω. Α. Τι ώρα είναι, να ξέρω.
1: Περίμενε, κάτσε την άσο.
0: Ζήστε λίγο τα κυριά.
1: Λοιπόν, η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας προσκαλεί την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ τα μέλη, τους φίλους και τους υποστηριχτές της παράταξης στην κεντρική πολιτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 4 στη Θουρία Καλαμάτας. Ποιος που
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Ο 4.
0: Ναι.
1: Γιατί το λένε 4.
0: Αυτό είναι 4.
12: Έτσι τον λένε τον
1: άνθρωπο. Έχει και τρίτος και πέμπτος. Στην καρδιά του νομού μας, σημειώνεται και στο σχετικό κάλεσμα, στέλνουμε από τη Μεσσηνία ένα ηχηρό και περήφανο μήνυμα παράταξης, ενότητας και συσπήρωσης δίπλα στον Πρωθυπουργό μας.
0: Τι λέτε ρε?
1: Κυριάκο Μητσοτάκη. Περίμενα τι. Την ανακοίνωση της αυτής διαβάζω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να βοηθήσουμε, γι' αυτό πάω ως σταθμός και ως
0: ναι.
1: Τοπική εκδήλωση εδώ, δυνατή. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα έχουμε την τιμή. Ποιοι, όσοι πάνε.
0: Όσοι πάνε, φαντάζομαι, ναι.
1: Να υποδεχτούμε και να ακούσουμε στελέχη τη. Γιατί το κάνει γενικά, που το διαβάζω. Να υποδεχτούνε.
0: Ναι.
1: Εγώ μπορώ να μην πάω. Έχω εκείνη την ώρα, είναι 8.30. Πρέπει να έχει κάποια.
0: Καμία συναυλία.
1: Συναυλία, κάτι.
0: Ναι. Δεν τα φτιάξατε καλά τα πράγματα.
1: Και να ακούσουμε στελέχη τη πρώτη γραμμή. Όπως την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Θα κάνεις τώρα. Τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη. Ναι, δεν το κάνω μόνο. Τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα. Και τον νέο γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πολλά. Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
0: Ο, αυτός. Να πάμε, αυτό, να πάμε.
1: Και καταλήγει, συνεχίζουμε μαζί, δυνατά και ενωμένα, για τη Μεσσηνία, για την Ελλάδα.
0: Τι ρε λέτε ρε παιδιά.
1: Ρε γαμώτο, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, η Πατουλίδου, θα κατέβει στη Θεσσαλονίκη μάλλον. Mm.
1: Η Πελοπόννησο. Περίμενε, ντε, κάτσε.
0: Έχει συνέχεια.
1: Ναι, ναι. Έχει ένα, είναι ωραίο κειμένο και είναι της... ναι.
0: Ναι.
1: Η Πελοπόννησος, γιατί η εφημερίδα διαβάζω, στο θάρρος μου φαίνεται.
0: Συγκινήθηκε.
1: Γιατί δεν τόνες από τη συγκίνηση.
0: Όχι, ετοιμάζεται να πάει για να ζει το καλό.
1: Κάτσε, μέχρι την Κυριακή έχουμε καιρό. Είπε...
0: Για πάμε σοβαρά. Είμαστε σοβαρή εκπομπή πάνω απ' όλα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, άντε. Και έχω και πολιτικό λόγο. Δεν είναι... Λοιπόν, να σοβαρευτώ λίγο. Δημοσιογραφικά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Η Πελοπόννησος λοιπόν είναι η περιοχή που ο κομματικός μηχανισμός και προσωπικά ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεχωρίσει για αυτή την εκλογική μάχη. Θυμάσαι που είχε κατέβει και τρώγανε εδώ στην Ελιά με το. Σαμαρά μου, με φασολάκια.
0: Αυτά δεν ξέρω τι τρώγανε. Του θυμάμαι όμως.
1: Συζητάγανε. Δεν έχω αυτή τη φωτογραφία, θα την Παρασκευή θα την βάλω. Τα ασφαλή κάστρα της περιφέρειας για τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλες διαρροές. Σε περίπτωση.
0: Να πάρουν έναν υδραυλικό.
1: Έχουμε καλούς υδραυλικούς. Ένας από αυτούς είναι ο κ. Σαμαράς. Και θα πεις και εσύ κάποιο όνομα. Μου φαίνεται κάτι υδραυλικούς βρήκες εκεί.
0: Δεν βρήκα κάτι υδραυλικό.
1: Καφαντάρης δεν μου είχες πριν.
0: Εγώ φτάνω.
1: Δεν είναι υδραυλικός καφαντάρης.
0: Ναι, μωρέ. Είδες, μπερδευτήκαμε. Δεν κάνει. Θα του πούμε να μην πάει τότε.
1: Για
0: τις ροές.
1: Αλλά σκάβει αναχώματα από ό,τι άκουσα.
0: Ναι, έτσι λένε.
1: Με τον κασμά και το φτιάρι. Ναι. Τι λέμε τώρα λοιπόν. Η ιστορία με το κόμμα Σαμαρά, αν το κάνει, θα δημιουργήσει μεγάλο πονοκέφαλο.
0: Εγώ έλα τον πάρω τηλέφωνο να τον ρωτήσω.
1: Στον αρχείο θα είναι με πονοκέφαλο ο Κούλης.
0: Αν του δώσουμε τεπών.
1: Τι να κάνει ο τεπών, τώρα με αυτό το πονοκέφαλο δεν περνάει με τίποτα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ο κομματικός μηχανισμός που έχει ήδη φουλάρει τις μηχανές για εκλογές που θα γίνουν θεωρητικά του χρόνου. Εφαρμόζει την τακτική του. Πριν πεινάσει, μαγειρεύει. Για να προλάβει τα μηνύματα που ήδη λαμβάνει για διαρροές. Mm. Άντε πάλι διαρροές. Πού πας, έχεις διαρροές. Έφυγες.
0: Πάει να προλάβει, πάει στο τέσσερου να προλάβει.
1: Το παρασύραμα. Όχι μόνο από τη Μεσσηνία, αλλά και από άλλους νομούς του Πελοποννήσου. Το έχουμε δει ήδη. Από την πλευρά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χωστής Χατζηδάκης.
0: Ναι, κάπου θα πάει και αυτός. Το είπα προχθές, δεν θυμάμαι.
1: Α, όχι, στην Τρίπολη.
0: Α.
1: Μαζί με τον γραμματέα Κυρανάκη, κύριο Κυρανάκη, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να επισκεφτούν την Τρίπολη.
0: Αυτός ο Κυρανάκης, αμάν πια.
1: Ενώ ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τη Μεγαλόπολη. Εκεί τι θα πει αυτός ο κακομοιρίος με τη. Την επένδυση με τη ΔΕΗ που έχουν μείνει όλοι χωρίς δουλειά. Κάτι θα βρει. Στην Κορινθία αναμένεται να βρεθεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, α, το παιδί από την Ευρώπη, έτσι. Mm. Και σε Νάπλιο Άργος Ερμιώνη αναμένεται να εκδράμει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ο Θάνος ο Πλεύρης, αλλά και ο Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Επειδή είναι τουριστικό το μέρος εκεί, Νάπλιο και έτσι. Τέλος, για τη Λακωνία επέλεξε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο μαζί με τον Μάκη το Βόρειο. Είχε πάει χθες ο Μάκης. Mm. Θα ξαναπάει. Θα του άρεσε.
0: Λες.
1: Τα τσίπουρα και τα χταποδάκια. Mm. Λοιπόν, για το θέμα θα μιλήσουμε πάλι την Παρασκευή για να σας... πώς το λένε, ενημερώσουμε πως το ξεχάσετε ότι την Κυριακή θα έχει αυτή τη συγκέντρωση και όποιοι είναι αυτό θα έχουν κίτρινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Και μετά κόκκινη, μετά την κίτρινη κόκκινη. Δύο κίτρινες, μια κόκκινη.
0: Μια χαρά μας βρίσκω.
1: Λοιπόν, και περιμένω να ακούσω για τους αναχωματζίδες.
0: Δεν ξέρω τώρα αν οι φήμες είναι, κάτι τρέχει, θα γίνουν όντως εδώ για τις διαρροές. Ακούγεται και το όνομα του κυρίου Καφαντάρη.
1: Πώς ακούγεται δηλαδή?
0: Έχουν κάνει επαφές και συζητήσεις, ρε παιδί μου, για να υψώσουν το ανάχωμα.
1: Ναι.
0: Με τον πρώην δήμαρχο Πύλου Νέστορος, εγώ φταίω, όταν διαβάζω
1: από είναι το Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔ,
0: ναι. Την πρώην εκπρόσωπο τύπου της ΟΝΕΔ, Πορφιλένια Κανελοπούλου, με καταγωγή από την Κυπαρισία.
1: Πώς τι όνομα?
0: Πορφιλένια. Ωραίο. Κανελοπούλου.
1: Πορφιλένια, πώς μου ξέφυγε με αυτό, Πορφιλένια. Ωραία συνέντευξη θα κάνουμε με πορφυλένια. Σ' αρέσει το πορφυρό χρώμα. Είναι του Βυζαντίου, είναι. Τι λέω τώρα, για πάμε να.
0: Και έχουμε και έναν αντιδήμαρχο, αλλά τον αναφέρουν σαν πρώην και δεν ξέρω τώρα τι παίζει και δεν θέλω να το πω.
1: Όχι, μην το πεις. Άμα είναι πρώην, ναι.
0: Αυτό το όνομα δεν είναι σωστό και δεν τον βρήκα και πουθενά αλλού. Γιατί το ψάξα για λίγο.
1: Τέλεια.
0: Ωχ, Θεέ μου, δεν φτάνουν τόσα σκαψίματα στους δρόμους.
1: Θα έχουμε κι άλλα.
0: Και άλλα τώρα.
1: Ακόμα εδώ. Μιχάλης Βιολάρης. Πάμε να ακούσουμε τα καραβάκια, να μπούμε να τα πάρουμε κιόλας, να πάμε καμιά βόλτα, να δροσιστούμε, γιατί δεν πάμε καλά.

0: ωραία βόλτα αυτή, ε. Το ζηλεύω το βιολάρι. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ στα δικά μας. Πάμε στο Δήμο στο Δήμο Πύλου Νέστρος. Μπερδεύτηκα. Συνεχίζει και φέτος στις δράσεις του το πρόγραμμα Καθαρή Μεσσηνία, μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου και της Κώστα Ναβαρίνο. Γι' αυτό μπερδεύτηκα, μάλλον. Γλώσσα από αυτό και λαθάνουσα. Με στόχο την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσσηνίας, καθώς και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης κατοίκων, επισκεπτών και τοπικών φορέων. Καθαρίζουν όλη τη Μεσσηνία ή μόνο εκεί στο γύρω-γύρω? Για να δούμε. Η πρώτη δράση που πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Ιουνίου, δηλαδή προχθές, χθες ή πάντη προχθές, ναι, με τον υποθαλάσσιο καθαρισμό και αποσυμφόρηση της θαλάσσιας περιοχής γύρω από την ίσο Σαπιέντζα, από το βυθισμένο εχθροτροφείο. Η δράση υλοποιήθηκε από την Αιτζία κλπ. Σε συνεργασία με το Δήμο Πύλου Νέστρος, ενώ παράλληλα έγινε εκτενής χαρτογράφηση και εντοπισμός επιβαρημένων ζωνών, παρακαλώ. Δεν πήγανε στοιχεία, με μελέτη πήγανε. Στις 10 και 12 Ιουλίου θα γίνει καθαρισμό στην περιοχή της λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας. Έχεις πάει στη Γιάλοβα? Έχουν γίνει ένα κομμάτι πολύ ωραίο εκεί. Καθώς και στις παραλίες Διβάρη, εδώ και έχεις πάει, σε αυτό που σου λέω, χάνεις. Διβάρη και Βοηδοκυλιά, σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου Νέστρος, περιβαλλοντικός οργανώσεις και φορείς από το πανελλαδικό εθελοντικό κίνημα κλπ. Οι συμμετέχοντες στις δράσεις καθαρισμού προτείνεται να έχουν μαζί τους, άμα πάμε, γάντια αντοχής, νερό και να είναι ντυμένοι και κατάλληλα. Κλειστά παπούτσα, καπέλα, αντιλιακό. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που το είπαμε, Καθαρή Μεσσηνία, έτσι. Άρα ξεκινάνε από την περιοχή εκεί για κάποιους λόγους, δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι λόγοι, και μετά θα κάνουν όλη τη Μεσσηνία, φαντάζομαι. Γιατί λέει θάλασσες Μεσσηνία, Καθαρή Μεσσηνία γενικώς. Ναι. Καλό είναι αυτό. Και οι περιοχές που καθαρίζουν κατά σύμπτωση είναι γύρω από το Κώστα Ναβαρίνο όλα.
1: Θα πάνε και παραπέρα
0: λίγο. Είναι υπέρο, ναι. Ξεκινάνε από. Ναι. Όχι, καλά κάνουν. Δεν είναι.
1: Και εσύ όταν βγαίνει να καθαρίζει, ρε παιδί μου, δεν ξεκινά εκεί γύρω-γύρω από το δικό σου σπίτι. Μετά θα πα σου γείτονα να καθαρίζει.
0: Δεν το λέω για καλό το λέω. Πρώτα σπίτι σου και μετά, ναι. Αλλιώ θα πέσει να σε πλακώσει. Το σπίτι σου. Εντάξει. Άλλο.
1: Ξέρεις τι κοιτάω τώρα.
0: Θα πάμε και στην Κίνα σε λίγο, θα σου πω.
1: Στην Κίνα θα πάμε.
0: Έχει ένα ωραίο εδώ, μ' αρέσει. Που έχει να κάνει με υγιεινή. Uh-huh. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Για πες.
1: Κοιτάω τη σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα.
0: Άνε, θα την πούμε κι αυτή.
1: Τι έσπες, τα λέμε πάρα πολύ.
0: Σκιώδη, είναι κάθε υπουργό και
1: ναι,
0: θα έχει απέναντι
1: τον άλλο. Πολύ λαό βλέπω και πολλά καινούργια πρόσωπα που δεν έχει, τα γνωρίζουμε.
0: Καλό ή κακό είναι αυτό?
1: Να έχει καινούργια πρόσωπα, καλό είναι, γιατί όχι.
0: Τα καινούργια πρόσωπα δημιουργούν τσομπολιό. Καταλαβαίνω. Ποιος είναι αυτός, τι έκανε, ποιανού είναι, από ποιο χωριό είναι και όλα αυτά.
1: Τι νοσεί, η μάνα μου.
0: Ναι, ναι. Ποιανού είσαι, παιδάκι μου κλπ. Για πες, πες μερικά μου. Έχει κάποια γνωστά.
1: Ναι, έχει το Γαβρόγλου, ας πούμε, που τον εντάξει, είναι το ξέρουμε.
0: Συντονιστής του.
1: Συντονιστής των τομεαρχών. Είναι αρχισυντονιστής.
0: Είναι ο αρχισυντονιστής,
1: ναι. Συντονιστής, ναι. Τέλος πάντων.
0: Ο Γαβρόγλου ήταν υπουργός παιδείας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, και είδες που έλεγες προηγουμένως, αλλά δεν πρόλαβα να το πω, που θα κατέβει η κυρία Κεραμέως, μεθαύριο στην εκδήλωση.
0: Έτσι, παιδιά.
1: Πω, που κανονικά όλοι οι μαθητές που την είχαν άχτη τότε που ήταν υπουργός παιδείας πρέπει να πάνε.
0: Γιατί. Α,
1: ξέρεις πώς την είχαν άχτη την Κεραμέως τότε?
0: Γιατί είχε κάνει.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά την είχαν.
0: Αλλά αφού την είχαν άχτη, κάτι έκανε.
1: Κάτι θα είχε κάνει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Καλό είναι αυτό. Κοίτα, εντάξει, ο Τσίπρας να τα λέμε ότι οργανώνεται.
1: Παραοργανώνεται, νομίζω, ο Τσίπρας. Ναι. Και σου λέω, μου κάνει εντύπωση αυτό ότι έχει όλο καινούργια πρόσωπα.
0: Πολύ ανακατοσούρα όμως. Δηλαδή, άμα το κρατήσουμε μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο.
1: Τι λες, καλέ.
0: Ένας κακός χαμός. Εγώ προβλέπω να γίνουν πιο σύντομα πάντως παρόλα αυτά. Πάει ό,τι λέει ο φίλος μου. Ο φίλος σου, μάλλον.
1: Το φίλο σου δεν τον πήρε σαν τηλέφωνο να τον ρωτήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο κοινά, έχει ενδιαφέρον για να σπάσουμε λίγο. Δεν μετά ξαναρθούμε εδώ και έτσι θα πάμε. Τι ώρα είναι, μια χαρά είναι. Σε άλλο, έχει προκαλέσει στην Κίνα διαφήμιση της βρετανικής μάρκας προϊόντων υγιεινής Dettol με την εταιρεία να προχωρά σε δημόσια συγγνώμη και να αποσύρει το υλικό μετά τις έντονες αντιδράσεις. Έβγαλε ένα διαφημιστικό μωρέ. Σύμφωνα λοιπόν με το σενάριο της διαφήμισης, που είχε διάρκεια περίπου 5 λεπτά και ήταν δομημένη ως ιστορία, ξεκινάει με έναν άντρα που αναζητά σύντροφο και δηλώνει ότι θέλει μια γυναίκα καθαρή και χωρίς να έχει μολυνθεί από άλλους άντρες, λέει η διαφήμιση. Στη συνέχεια, λέει, ο πρωταγωνιστής διαφήμισης ξεκινά σχέση με μια γυναίκα, όμως η μεταξύ τους εξέλιξη οδηγεί σε έντονη σύγκρουση, καθώς εκείνη έρχεται αντιμέτωπη με τις αντιλήψεις του γύρω από την καθαριότητα και τον κατηγορεί για μισογυνισμό. Η κατάσταση κλιμακώνεται και τελικά η γυναίκα αποφασίζει να τερματίσει τη σχέση, απορρίπτοντας τη στάση και τις απόψεις του. Στο τελικό μέρος της διαφήμισης, το προϊόν Dettol εμφανίζεται ως συμβολική λύση απέναντι σε τοξικούς άντρες που είναι σαν βακτήρια, επιχειρώντας ένα παραλληλισμό ανάμεσα στην απολίμανση και την έννοια της τοξικότητας στις ανθρώπινες σχέσεις. Πολύ προχώ διαφήμιση. Τόσο πάτη μαζέψανε, γιατί είχε φοβερές αντιδράσεις, ζήτησαν και συγγνώμη. Εντάξει. Παρά είναι όμως, ποιος σκέφτηκε, τι είναι καλά, αυτοί οι διαφημιστές είναι φοβεροί και τρομεροί. Άρα λοιπόν, με ένα μπουκαλάκι Dettol στην κολότσεπη και ψαχνόμαστε. Το είπα, έφυγε. Πάμε παρακάτω. Τι έχεις, πάμε εδώ.
1: Πού να πάμε εδώ.
0: Ελλάδα, ξέρω εγώ, Καλαμάτα, πού θες, Μεσσηνία.
1: Διαβάζω είδες που πες για την Καριστιανού προηγουμένως. Σύμφωνα με το Βήμα.
0: Με τον.
1: Με το Βήμα.
0: Το Βήμα,
1: το, Βήμα, το γνωστό.
0: Α, για αυτό το θέμα που λέγαμε πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε, δεν έγινε. Για πες.
1: Από μια ομάδα περίπου 80 ατόμων που συμμετείχαν στις διαδικασίες για την πολιτική και ιδεολογική συγκρότηση του υποδιαμόρφωση κόμματος, έχουν αποχωρήσει σιωπηλά ή με διαμαρτυρίες περισσότερο από 50 άτομα, τα οποία πλέον δεν συμμετέχουν σε καμία σχετική δραστηριότητα. Προέρχονται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας.
0: Ξέρεις τι γίνεται, αυτό δικαιολογεί και κατά ένα μέρος το γιατί δεν βγάζει στελέχη να μιλάνε. Ναι. Ακόμα δηλαδή.
1: Και μεταξύ αυτών βρίσκονται, λέει, και πρόσωπα που είχαν ενθαρρύνει την Καρισιανού να ηγηθεί ενός νέου πολιτικού σχηματισμού.
0: Πρέπει να είναι λίγο πικραμένη, κυρία Καρισιανού. Ναι. Δεν ξέρουμε τώρα, αυτά υποθέσεις κάνουμε. Αλλά αυτό μπορεί να αιτιολογεί και το ότι δεν βγαίνουν στελέχη να μιλήσουν. Ενώ
1: έχει.
0: Ο Τσίπρας έχει βγάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάποιος βγαίνει και μιλάει. Mm. Διαβάζετε τουλάχιστον το ΕΛΑΣ, το ελληνική αυτή και τέτοια.
1: Ναι, φαίνεται κάπου. Και έχει και πολλά στελέχη που έχουν αποχωρήσει από τη Βόρεια Ελλάδα, κυρία Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Και μιας και είπα Βόρεια Ελλάδα, έτσι για να σας αλλάξω εγώ λίγο, να σας πω κάτι.
0: Για πες.
1: Πάω Θεσσαλονίκη.
0: Α, πάμε, ναι, ωραία είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Για χαρά είναι. Με δύο μαχαίρια.
0: Τι έκανε.
1: Με δύο μαχαίρια. Επιτέθηκε στο σύντροφό της.
0: Ανδροκτονία.
1: Ο, δεν το σκότωσε. Αλλά γι' αυτό το είπα, ρε παιδιά. Γιατί συνήθως ακούμε, ξέρω εγώ, επιτέθηκε στη γυναίκα,
0: το σκότωσε
1: τη γυναίκα. Υποβλήθηκε σε επέμβαση. Ο 24χρονος.
0: Α, τον κάρφωσε.
1: Ναι.
0: 24χρονος.
1: 24χρονος. Αυτή ήταν 29 ετών από τη Ρουμανία.
0: Α, Ρουμάνα.
1: Οδηγείται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα για την επίθεση που έκανε, κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων. Τον τραυμάτισε σε πνεύμονα και σε κοιλιά.
0: Σε πνεύμονα, α του, καλά ήταν.
1: Ναι,
0: καλό τέτοιο.
1: Ναι. Είπατε τίποτα. Έτσι, γιατί. Να τα λέμε και από τη μία, να τα λέμε και από την άλλη.
0: Αυτό είναι ανδροκτονία ή ανθρωποκτονία.
1: Είναι ανθρωποκτονία, το πρόσεξες.
0: Μάλιστα. Ωραία είδηση και αυτή.
1: Έπρεπε να το πω όμως, γιατί είπα για ποιο λόγο. Γιατί συνέχεια λέμε οι άντρες που χτυπάνε, που σκοτώνουν τις γυναίκες. Ναι, εντάξει. Έχουμε ισότητα, το κάνουν και οι γυναίκες πλέον.
0: Ναι. Συγχαρητήρια, κορίτσια. Συγχαρητήρια. Πάμε ένα τραγούδι, έλα.
1: Ναι, και γιατί. Μετά διαφημίσεις από ό,τι βλέπω το χρόνο.
0: Ναι, έτσι, την ώρα κοιτάω. Προλαβαίνουμε να διώξεις τα σύννεφα και ατυχώματα.
1: Να φυσήξει λίγο.
0: Έτσι, ναι. Φύσα και τι. Και μετά ίσως διαφημίσεις.
1: Ίσως θα διώξουμε εμείς κανένα σύννεφο.
0: Ναι, έλα, πάμε.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
13: Το λες.
14: Εδώ
13: είμαστε φίλες και φίλοι. Παλμός 1,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρ μου, για να θα είναι σωστά ο ήχος κοντά σας. Κονσολιέρ σημαίνει αυτός που δουλεύει την κονσόλα, έτσι, για να μην σας μπερδεύω συνέχεια. Και το έχει μείνει και παρατσούκλι. Κονσολιέρ, κονσολιέρ. Ναι. Λοιπόν, πέρασε ήδη μια ώρα, γρήγορα πέρασε. Α, σήμερα εντάξει, σας χρωστάμε και ένα ταρτάκι που αργήσαμε στην αρχή, αλλά δεν πειράζει. Ξέρετε εσείς. Πάμε λίγο σε ένα θεματάκι το οποίο το λέμε από την προηγούμενη Δευτέρα, μου φαίνεται. Είναι το θέμα με τον καθαρισμό οικοπαίδων. Παιδιά, δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπαίδα. Η δυνατότητα, λέει, εκπρόθεσμης δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουνίου. Σας το είπαμε. Παρά τη λήξη της προθεσμίας, αρκετοί ιδιοκτήτες, που είναι πολύ αρκετοί δηλαδή, όπως και οι Δήμοι νομίζω, δεν καταλαβαίνει. Αυτά τα του Δήμου θα κάνει πρόστιμο ο Δήμος στο Δήμο? Δεν έχουν. Λοιπόν,
14: όχι, θα, τους κάνει, ναι, θα τους κάνει περιφέρεια του
13: Θα Δήμου. Δούμε το, ναι.
14: Όχι, θα κάνουν οι δημότες στο Δήμο, δεν κατάλαβα.
15: Ποιος θα τα πάρει?
14: Οι δημότες. Ε, όχι, δεν γίνεται. Αμότο.
13: Λοιπόν, αρκετοί ιδιοκτήτες δεν μπορούν να καθαρίσουν τα οικοπαίδα τους, με αποτέλεσμα να παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης ή εξάπλωση πυρκαγιών που έχουν ξεκινήσει ήδη κάθε μέρα εντός αστικού ιστού, αλλά και η πιθανότητα επιβολής κυρώσεων. Με στόχο λοιπόν την ενίσχυση και ο θελούς καθαρισμού παρέχει ο Πομιδά την Οπομιδά. Κάτι σχετικό για αυτό, αυτό το Πομιδά τα αρχικά.
14: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, αν δεν κάνω λάθος.
13: Παρέχει λοιπόν αναλυτικές οδηγίες, αυτό που είπε η Βασιλική, για το τι ισχύει μετά τη λήξη της πλατφόρμας.
14: Αυτό είναι.
13: Θηρίο. Βάσει του ισχύοντος πλαισίου και των προτάσεων της, σύμφωνα με αυτές λοιπόν, ο καθαρισμός του οικοπαίδου μπορεί να και πρέπει να ολοκληρωθεί ακόμη και εκπρόθεσμα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ελέγχου ή καταγγελίας. Δεν είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική δήλωση καθαρισμού, ωστόσο η συμμόρφωση μπορεί να ληφθεί υπόψη σε ενδεχόμενο έλεγχο. Απλά έρχεται αυτός και του λέμε: συγγνώμη ρε παιδιά, τώρα του καθαρίζω, καθυστέρησα και τέτοια. Είχα δουλειά. Για μη υποβολή δήλωση καθαρισμού προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ. Όταν το οικόπεδο είναι σε πραγματικότητα καθαρισμένο. Σε περίπτωση μη καθαρισμού προβλέπεται πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000. Όπως επισημαίνεται, το πρόστιμο επιβάλλεται μετά από ενημέρωση του ιδιοκτήτη και δυνατότητα συμμόρφωση, ενώ σε περίπτωση αδράνειας ενεργοποιούνται οι κυρώσεις, τον ειδοποιούν. Mm-hmm. Δηλαδή, να φανταστώ, από τη Δευτέρα μέχρι τώρα έχουν αρχίσει ο Δήμος και ειδοποιεί, το καθαρίσατε κλπ. Τηλέφωνα που έχουν να πέσουν. Παράλληλα, λέει, προβλέπεται ότι ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε καθαρισμό του οικοπαίδιου ο ίδιος και να χρεώσει τη σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη, να, άμα τον ευρύ, γιατί πολλοί είναι στα Αμερικά σου ή στο εξωτερικό γενικώς. Υπογραμμίζεται επίσης ότι ακόμα και μετά τη λήξη της προσθεσμίας, ο άμεσος καθαρισμός των οικοπαίδων μπορεί να μειώσει σημαντικά το κίνδυνο προστήμων και διοικητικών ή νομικών συνεπειών. Για τη φωτιά μας ενδιαφέρει, αυτό και εκεί στέκομαι. Όσοι παιδιά πιστοί δεν προλάβατε, κάντε το.
14: Ναι, και μια και λες για καθαρισμούς οικοπαίδων, θα πω εγώ για μια παραλία η οποία είναι γεμάτη καλάμια και πρέπει να καθαριστεί. Στο καλό νερό μας πήρε φωτιά.
13: Ποιο είναι
14: η
13: παραλία? Ποιος είναι ο διοκτήτης της παραλίας?
14: Εγώ. Δεν έχω και μια παραλία στο καλό νερό να πάω να κάνουμε μπάνιο. Μα τώρα, πήρε φίλος τώρα ακροατής από
13: την περιφέρεια είναι, μου φαίνεται.
14: Και είπε ότι η παραλία έχει, έχουμε, μου λέει, μια υπέροχη παραλία που εξυπηρετεί πολύ κόσμο και είναι γεμάτη καλάμια.
13: Ξερά καλάμια, χλώρα.
14: Τα οποία προφανώς έχουν.
13: Ναι, από τα έβγαλε πολλά, τα έβγαλε και η θάλασσα.
14: Δεν ξέρω τι τα έβγαλε, αλλά.
13: Αυτό τι είπε.
14: Δεν ξέρω.
13: Είναι της περιφέρειας. Περιφέρεια πρέπει να είναι αυτό. Οπότε η περιφέρεια θα βάλει αυτό στον εαυτό.
14: Δεν πάει το Κώστα Ναβαρίνο εκείνη που καθαρίζει τα προς τα Κίνα. Πάει και λίγο προς την άλλη πάντα να καθαρίζει
13: να
14: και
13: ανέβει.
14: Την άλλη.
13: Αυτή η ομάδα θα ανέβει και πάνω. Το από ότι θα ανέβει.
14: Ναι.
13: Μπράβο.
14: Αλλιώς θα πάμε εμείς.
13: Εμείς ποιοι?
14: Εμείς καλέ, εδώ πώς είμαστε.
13: Αχα.
14: Ναι. Έχει λέει κάτι μαγαζιά εκεί, καθαρίζουν εκεί στο, μπροστά στο δικό τους φαντάζομαι.
13: Αχα.
14: Δεν μπορούν να καθαρίσουν και όλη την παραλία.
13: Μάλιστα.
14: Και εξυπηρετεί πολύ κόσμο.
13: Πάμε και στην ανακοίνωση της αστυνομίας, αυτό που ανακοινώνει για τους δρόμους, εννοώ, έτσι.
14: Έλα.
13: Είναι κάθε μέρα. Στη Μεσσηνία λοιπόν έγιναν έλεγχοι σε καταβλημούς με λιγαλά, Παναγάκια, Ασπρόχωμα και Αγία Τριάδα. Κατά διάρκεια των επιχειρήσεων ελέγχθηκαν 31 άτομα, προσήχθησαν 12 και συνελήφθησαν 9. Για τα εξής αδικήματα, 6 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
14: Έλα,
13: αυτό
14: τώρα
13: δεν σταματάει εδώ. 2 άτομα για ναρκωτικά και συγκεκριμένα ένας 25χρονος και ένας 33χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν από κοινού για κατοχή 0,7 γραμμαρίων κάναβης, 1 άτομο για στέρηση δελτίου ταυτότητας και παράλληλα βεβαιώθηκαν και 5 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Εντάξει.
14: Το είπες και ησύχασες.
13: Ε?
14: Το είπες, λέω, και ησύχασες.
13: Ναι, μια και το αυτό, να το λέμε ότι φαίνεται ότι δραστηριοποιείται αυτό και έχουν τρομοκρατηθεί οι Ρωμά μετά από όλο αυτό. Εντάξει. Επίσης έχουμε μια διάσωση από ό,τι διαβάζω εδώ. Επιχείρηση διάσωση και ασφαλούς μεταφοράς του στην ακτή 2 επιβερνώντων σε κοπηλατική βάρκα στην παραλία Περούλια, εκεί κοντά στο Κορώνη. Ναι. Στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης χθες, δηλαδή από το λιμενικό σταθμό Κορώνης. Οι λιμενικές άγγες ενημερώθηκαν για το έκτακτο περιστατικό, το οποίο οφειλόταν στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή και στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού, εντοπίζοντας τη βάρκα με τους επιβαίνοντες. Και αφού διαπιστώθηκε την καλά συνήθεια τους, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην άκτη. Μάλιστα. Να προσέχουμε τώρα, γιατί έχει μπουρίνια, έχει και διάφορους ανέμους περίοδους από εδώ και από εκεί. Και έχει και τα κανόα που είναι κάποιοι πάνω σε μια αυτή. Και αυτή να προσέχουμε.
14: Πώς ήταν ο Παπανδρέου, ο Γιώργος.
13: Έκανε.
14: Ναι, δεν θυμάσαι.
13: Στο Καλέτζι, όχι, έχει θάλασσα το Καλέτζι, δεν ξέρω.
14: Το Καλέτζι δεν έχει.
13: Θα πάνε σήμερα, μου φαίνεται.
14: Πού, στο Καλέτζι, κάτι κάνουν και τον Ανδρέα.
13: Ναι, βέβαια, θα πάει ο σύσσωμα το Πασόκ, γιατί κάνουν τα 30 χρόνια από την φυγή του Ανδρέα. Θα πάει και ο Γιώργος εκεί, θα πάει και ο Αντρουλάκης και θα πάνε και άλλοι, μου φαίνεται. Θα πάνε μπόλικοι. Εντάξει.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και λίγο στην Ευρώπη που έχει.
13: Όπου θες πάμε, εδώ πήγαμε.
14: Πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την
13: Ευρώπη. Α, αυτό και πλέον θα. Προβλέπω να κατεβαίνει και προς τα μέσα.
14: Συνήθως ό,τι είναι προς τα κύματα μας έρχεται προς τα
13: μέσα. Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία πιο κάτω, κοντά μας. Ισπανία.
14: Ναι, είναι λίγο.
13: Και θανάτους αρκετούς.
14: Έχει
13: και πνιγμούς, γιατί πάνε. Αυτό θες να πεις.
14: Ναι, και πνιγμούς έχουμε και λόγω θερμοπληξίας και λόγω πνιγμών. Εντάξει, έχει θέση στη Γαλλία, έχει θέση τη μισή χώρα σε κόκκινο συναγερμό, 54 διαμερίσματα, σχεδόν τη μισή χώρα, και υπουργός αθλητισμού, άκου πως τη λένε την κυρία αυτή, Μαρίνα Φεράρι.
13: Η Φεράρι.
14: Φεράρι, είδες. Δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται, λέει, την ανάγκη να δροσιστεί κανείς από τη ζέστη, αλλά προειδοποίησε να μην κολυμπάνε σε μη κατάλληλες ή επικίνδυνες περιοχές. Δεν ξέρουν από μπάνιο, ρε παιδάκι μου. Μπαίνω σε κανάλια και σε ποτάμια για να δροσιστούν.
13: Ναι, εκεί τώρα δεν υπολογίζει. Και ειδικά σε ποτάμια και σε αυτό δεν υπολογίζει το βάθος. Ενώ εκεί που πατάς, φεύγεις.
14: Η Ισπανία θα φτάσει τοπικά έως και τους 45 βαθμούς. Εντάξει.
13: Αυτό φαντάζομαι θα έρθει και σε εμάς, αλλά.
14: Ιταλία, 15 πόλεις έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Πλησιάζει σιγά-σιγά,
13: Έρχεται. Ναι. Το θέμα εμάς μας σώζουν τα μελτέμια που έχουμε εμείς. Αυτό το βοριαδάκι που μπαίνει, αυτό είναι πολύ καλό. Σωτήριο, θα έλεγα.
14: Γερμανία τα ίδια. Αγγλία τα ίδια στο Λονδίνο. Εντάξει, ρε παιδιά. Βέλγιο.
13: Πάμε, νέο κύμα έχω διαλέξει σήμερα από τι.
14: Ναι, να δροσιστούμε λίγο.
13: Όχι, με το λέει Γιώργος Ζωγράφος. Το θυμάσαι, ο Γιώργος Ζωγράφος. Τούτο το πρωί. Ακούτε
14: πάνω. Τούτο το πρωί έκανε ζέστη.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Ζωγράφος. Ήταν μάλλον, γιατί έχει φύγει ο Γιώργος. Εκεί τον θυμάμαι στην απανεμιά του, εκεί στην πλάκα. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Έχουμε και απεργία μαζί. Απεργία 24 ώρες.
1: Κι εγώ απεργώ.
0: Εσύ, όχι.
1: Όχι.
0: Προκάτσε να πούμε την απεργία του ανθρώπου και μετά απεργείς. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν διαφορετικοί κλάδοι εργαζομένων. Σήμερα Τετάρτη έχουν προχωρήσει ήδη δηλαδή. Ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας. Στην απεργία συμμετέχουν εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό, οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, καθώς και οι υπάλληλοι των περιφερειών, παρακαλώ. Οι κινητοποιήσεις είναι κλαδικές, καθώς δεν έχει προκηρυχθεί γενική πανελλαδική απεργία. Ωστόσο, αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία επιχειρήσεων, εστίασης και ξενοδοχείων, κατασκευαστικών έργων και υπηρεσιών της περιφέρειας. Πάμε. Οι κινητοποιήσεις αφορούν λοιπόν καταρχήν εργαζόμενους σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ και άλλες επιχειρήσεις. Εδώ δεν ξέρω τι κάνουν, θα κάνουν οι δικοί μας, μάλλον. Μεταξύ των κεντρικών ετοιμάτων είναι η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων του παλαιού Μνόλη, η αύξηση στους μισθούς, η αντιμετώπιση της εντατικοποίησης, ξανά και η ουσιαστική προστασία των εποχικά εργαζομένων. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάθε χρόνο.
1: Το έχω ξαναδεί.
0: Νομίζω ναι. Σε κινητοποίηση προχωρούν και οι εργαζόμενοι στον κλάδο τροφίμων και ποτών με φόντο τις διαπραγματεύσεις για την κλαδική συλλογική σύμβαση. Οι εργαζόμενοι και αυτοί οι εργαζόμενοι εκφράζουν την ανησυχία ότι μεγάλο μέρος του προσωπικού μπορεί να μείνει εκτός των νέων ρυθμίσεων και ζητούν σύμβαση που θα καλύπτει το σύνολο του κλάδου. Μάλιστα. Και απεργεί και ο οικοδομικός κλάδος με περίπου τα ίδια αιτήματα, στάση εργασίας και στο εμπόριο, 10 με 2 το μεσημέρι, προχωρούν οι εμποριοϊπάλληλοι της Αθήνας και κινητοποίηση και στις περιφέρειες. Εντάξει, άρα κάνουμε και εδώ. Περιφέρειες γενικώς, στην περιφέρεια. Αναστασόπουλος και έτσι δηλαδή, του απεργούνε και δεν ξέρω. Αυτά. Ωραία μέρα και σήμερα. Είναι 24 Ιουνίου. Καλοκαιριάτικα.
1: Ναι.
0: Δεν υδρώνει κανείς.
1: Εντάξει, μην αγχώνεστε, βρε παιδιά. Κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Άντε, που κάνουν την ίδια εργασία, σας παρακαλώ. Το κατέθεσε και Ραμαίος. Ναι.

0: ισότητα. Αυτό δεν ήταν. Α, περνάτε πιο λίγα εσείς από εμάς.
1: Ε, προφανώς δεν ξέρω.
0: Γιατί? Αφού έχουμε ισότητα. Εδώ μέχρι και αδροκτονία ξεκινήσαμε. Μπαίνετε και στο κόλπο.
1: Είπε η κυρία Κεραμέως πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κάνει ένα ακόμη βήμα προς την ουσιαστική ισότητα των φύλων.
0: Επί Κεραμέως.
1: Το είπε.
0: Κεραμέως ή Κεραμέως.
1: Κεραμέως.
0: Αλλά δεν είναι κυρία.
1: Είναι κύρα Κεραμέως.
0: Κύρα Κεραμέως.
1: Καθώς η αμοιβή των εργαζομένων οφείλει να καθορίζεται αποκλειστικά από τη δουλειά και την αξία τους. Κατάλαβες. Συγκεκριμένες ασπίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στο σχέδιο νόμου που κατατίθεται και δικαιώματα τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη. Ίσες ευκαιρίες για όλους. Ενισχύουμε την αγορά εργασίας. Σας παρακαλώ.
0: Πώς ενισχύεται η αγορά εργασίας?
1: Τι θες τώρα, έτσι λέει, έτσι λέω κι εγώ.
0: Το Νοτισιά Κωνσταντινόπουλο, το θυμάσαι, τον Αρκάδα.
1: Ναι.
0: Είχε χθες μια συνέντευξη μου, είχε πολύ... ήταν όλο γλύκα με το.
1: Με ποιον?
0: Το εγχείρημα του Τσίπρα. Λες να πάει για αυτός εκεί. Πολύ γλυκός ήταν.
1: Άμα ήταν γλυκός.
0: Ο Αλέξης Τσίπρα λέει βρήκε ελεύθερο χώρο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας σοβαρός παίκτης. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ένας παίκτης ο οποίος το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Λέει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που είχε παραδώσει την έδρα του. Όταν, θυμάσαι, όταν άνοιξα τον διέγραψε το Πασόκ, μου φάνηκε τέτοια, κάτι τέτοιο είναι.
1: Εντάξει, πάει εκεί κι αυτός, να κάνουμε. Μαζεύει κόσμο ο Αλέξης.
0: Και μαζεύει και από παντού, αυτό είναι το θέμα. Μέχρι και δεξιούς θα δούμε εκεί.
1: Πολυσυλλεκτικός.
0: Ό,τι δεν μαζέψει ο Αντώνης θα το πάρει ο Αλέξης.
1: Δεν του είχε αφήσει όμως τώρα περιθώριο, ρε παιδάκι μου. Του είχε αφήσει χώρο ο Αντώνης όμως.
0: Κοίτα, καλά είναι αυτά για να έχουμε να λέμε εμείς. Κάτι πρέπει να λέμε στον κόσμο. Το έτσι δεν μας πιστεύει, δεν μας πιστεύει. Πάντως κάποια υπονοούμενα τα λέμε επειδή ξέρουμε τι γίνεται. Απλά δεν μπορούμε να τα πούμε φορά παρτίδα που λέμε. Οκ.
1: Μια χαρά μας βρίσκω.
0: Όχι, ωραία είμαστε.
1: Είμαστε με χαρούμενη για ατμόσφαιρα. Άντε να τελειώνουμε. Άντε. Α, δούμε τι θα κάνει και εκείνο το παιδί, να τελειώνουμε.
0: Λοιπόν.
1: Μας έχουν στην
0: για
1: αναμονή.
0: Για τα κόκκινα δάνεια είπες, το ψηφίσουμε σήμερα.
1: Τα κόκκινα, ναι, τα ψηλά γράμματα, τα κόκκινα δάνεια. Ναι, ελπίζουμε.
0: Όχι, αυτό ήταν αυτό, γιατί αν γίνεται ο τόκος μόνο στη δόση, είναι, ενώ ήταν απατεωνιά τότε.
1: Ναι.
0: Ο τόκος στο κεφάλι που είναι, πήγαινε ο κούκος αηδόνη.
1: Σήμερα κατατίθεται.
0: Τώρα σπάει κατατέθηκε αυτό, ναι. Άρα έχει βουλή σήμερα, πώς μου ξεφύγει. Δουλεύουν αυτοί. Αφού όλοι έχουν εξαμονηθεί σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν πειράζει μωρέ, εντάξει. Πάνε μετά το μεσημέρι.
0: Κοίτα, σύνος είναι 2-3-4 έτσι κι αλλιώς, οπότε...
1: Είναι αυτό το γνωστό τρεις και ο Κούκος.
0: Ναι. Ο Κούκος είναι ο πρόεδρος πάνω, γιατί...
1: Αναγκαστικά.
0: Πρέπει να έχει και ένα πρόεδρο. Πάμε Τζαμάικα, Κουστάριφ.
1: Και δεν πάμε.
0: Αν μας πάει καπετάνιος, ο Γιάννης ο Καλατζής είναι αυτός. Πάμε Τζαμάικα, πάμε.

0: Πήγαμε.
1: Πήγαμε.
0: Ωραία Τζαμάικα.
1: Πήγαμε και ήρθαμε κιόλας. Αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου.
0: Παγκόσμιο κύπελο παρακολουθείς καθόλου?
1: Πού και πού, εχθές δεν είδα δυστυχώς.
0: Α, βλέπεις πάντως.
1: Ναι.
0: Καλά, ακόμα δεν έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα σιγά σιγά που αρχίζουν και αποχωρούν οι ασθενείς ομάδες, τότε εκεί θα δούμε
1: ναι,
0: καλά παιχνίδια.
1: Και, καλές.
0: Και πρέπει να αντάξει και η ώρα.
1: Ναι, να τους κάνουμε μια παρατήρηση.
0: 5 ξημερώματα, 3 ξημερώματα. Ποιος θα τα δει αυτά? Η διαφορά ώρας. Έχουν γίνει πάντως και ωραία παιχνιδάκια.
1: Ναι. Η Αγγλία χτες έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα.
0: Α, ναι, δεν το είδα. Είδα 0-0 με την Γκάνα.
1: Ναι. Μου άρεσε η ισοπαλία, αλλά τα ακούς, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Είδαμε και την κυρία Κεραμέως. Μια χαρά μας βρίσκω.
0: Ναι, κενό.
1: Ναι, γιατί όχι. Πάμε Ζαχάρο, δίπλα μας είναι.
0: Τι έκανε η Ζαχάρο?
1: Η Ζαχάρο, η Ζαχαρούλα.
0: Έχεις πάει Ζαχάρο, ωραία είναι η Ζαχάρο. Με στα πέφκανε.
1: 46χρονη κατήγγειλε τον ενδιαστάσει σύζυγό της για απόπειρα βιασμού.
0: Ο, α, δε, δεν ήθελε. Αφού είναι,
1: αφού είναι ενδιαστάσει.
0: Α, ναι. Και τον εσυλάβανε.
1: Θα δείξει τώρα τι θα γίνει παραπέρα.
0: Γιατί?
1: Έκανε μπάνιο, λέει η γυναίκα.
0: Πού?
1: Στο σπίτι, καλέ. Και μπήκε αυτός, έκανε ντουζ και μπήκε αυτός μέσα.
0: Α, και τη βρήκε σε βέστη αυτή και...
1: Ναι, ναι.
0: Ψιλοφούντος. Και το κατήγγειλε, το συλλάβανε, τι έγινε?
1: Και ήταν και τα παιδιά, λέει, μέσα στο...
0: Ε?
1: Στο σπίτι. Α, ήταν
0: και παιδιά.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: καλό.
1: Ναι. Έφυγε από τον μπάνιο, ξαναγύρισε όμως αυτός. Γιατί τον κατάβρεξε, όταν τον κατάβρεξε και πήρα ξηρούχα.
0: Έφυγε μουσκεμένος, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γενικώς.
1: Αλλά την απειλούσα μετά. Και...
0: Συμβαίνει.
1: Έφυγε από το σπίτι, πήγε στην αστυνομία, τον συλλάβανε και σήμερα θα πάει στον εισαγγελέα. Ναι. Και δεν έχουμε κενό.
0: Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Ναι, άλλο. Ποιο, τι θες?
0: Η Λαγοκέφαλη που βλέπω εδώ έχει μια ανακοίνωση του Μαργαρίτη του Σχοινά. Ξέρεις ποιος είναι ο Μαργαρίτης Σχοινάς?
1: Καλά, έχει πάει Κορινθία. Πήγε Κορινθία, αφού είναι.
0: Δεν πήγε. Έχει λαγοκέφαλο. Δεν έχει λαγοκέφαλο στην Κορινθία.
1: Δεν ξέρουμε πώς πάει να την ελέγξει. Αγροτική τέτοια δεν είναι.
0: Αγροτική, ναι.
1: Τι δουλειά έχει με τη θάλασσα?
0: Έχει χτίο αυτή.
1: Άμα έχει.
0: Κοιτάμε να δούμε, λέει, αν μπορούμε να πάρουμε μία τιμή περισσότερη από την Ευρώπη. Στην Κύπρο είναι 4,73 το κιλό. Για αυτούς που τα έχουμε πει αυτά, θέλουν να το κάνουν και εδώ στην Ελλάδα. Και κυνηγάνε να πάρουν, γιατί δεν έχει. Πάνε για γύρω στα 7 ευρώ να το κάνουμε εμείς εδώ. Με επιδότηση.
1: Θα πάνε
0: της...
1: να πιάνουμε δηλαδή
0: λαγοκέφαλο.
1: Ναι, βέβαια,
0: όσα κιλά πιάνεις, αλλά έχεις την υποχρέωση να τους κουβαλήσεις και να τους πας και στο. Γιατί πρέπει να καούν αυτοί. Ναι. Εσύ το αναλαμβάνει εσύ. Σου ζυγίζουν τα αυτά, σου δίνουν τα. Ξέρω εγώ πόσα κιλά έχεις, επί 7 ή επί 5 ή επί 7. Μπας και τους εξαφανίσουν. Αλλά είναι πλέον λίγο αργά, γιατί αυτοί έχουν γίνει. Αυτοί είναι από το 2004 εδώ οι λαγοκέφαλοι, το θυμάμαι. Έχουν μπει. Εντάξει. Λοιπόν, η ώρα περνάει, πάμε ένα τραγούδι, πάμε διαφημίσεις και τελευταίο
1: μετά...
0: διαφημιστικό διαλυματάκι και μετά, ξέρετε, φαγητά, αστέρια. Πού πει αστεριάδι?
1: Α, είδες πως έδεσαι με τα αστέρια.
0: Μικρέ μου, άνε με, πω, πω, πω, πω. Και μετά διαφημίσεις, το καλύτερο δικό σου λέει, και μετά εμείς πάλι, ναι, καλή όρεξη.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Στη Σούστας Αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.
6: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Παλμός 90,5 και φτάσαμε σιώς στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας παρέας. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά μέχρι τώρα, να σας κάναμε πιο σοφούς.
7: Έτσι, ναι, έχεις δίκιο.
6: Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Και πριν πω οτιδήποτε, να πω ότι αύριο 5η, 25 του Ιουνίου, αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση των μαθολογιών στα παιδιά μας. Για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, έτσι. Η διαδικασία επεξεργασίας ολοκληρώνεται με ταχύς ρυθμούς και τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στους μαθητές με μέσω SMS και της σχετικής πλατφόρμας, άλλη πλατφόρμα, περίπου μεταξύ 12 και 1 αύριο το μεσημέρι, παιδιά, έτσι. Τώρα τα πιο πολλά παιδιά είναι σε κάποια παραλία, σε κάποιο νησάκι εδώ που τα λέμε, και καλά κάνουν.
7: Εκτός από αυτά που δίνουν.
6: Ναι, εντάξει, αλλά μιλάω για τα
7: σήμερα νομίζω γράφουν ιταλικά, νομίζω.
6: Ναι, και μετά από αυτό, έτσι, τα ξέρετε, μηχανογραφικά και λοιπά και λοιπά, τα ξέρω, απλά το είπα. Λοιπόν, και είναι η ώρα τι, για φαγιά.
7: Πάλι.
6: Ναι, βέβαια, αυτή την ώρα τρώμε.
7: Καλά.
6: Προτείνουμε και σαν, να, εδώ.
8: Ότι πάθος. Διαταγάς. Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
9: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
8: Έτσι κάτι να βρω, δεν θα φάω σήμερα, δεν μιλώ.
6: Ναι, αλλά καλοκαίρι, παιδά μου, όλο αυτό το φαγητό που τρώει ο τύπος.
8: Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
9: Ψητό.
8: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
9: Αν υπάρχει.
8: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρε. Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα. Και να μπουν καλή μπύρα και ψωμιά.
9: Μάλιστα.
6: Ναι, τα καλή όρεξη.
9: Μόνο αυτά.
8: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρεύση.
6: Λοιπόν, και αφού χωνέψει και ο ίδιος σόδα.
7: Να χωνέψει.
6: Στη σόδα.
7: Σόδα την κερνάει το κατάστημα.
6: Ναι. Πάμε που πάμε, πάμε στις προτάσεις που έχει η εκπομπή μας.
7: Και δεν πάμε.
6: Στο αντίκρικη. Τι έχει σημαίνει το αντίκρικη,
7: δεν ξέρω κάτι τι έχει το
6: ιδιαίτερο.
7: Κάτι, αυτά που έχει ρε παιδί μου, θα έχει στάνταρ τη μακαρονάδα τη μανιάτικη, τα ψητά της ώρας, όλα αυτά τα ωραία.
6: Ωραία.
7: Τι είναι σήμερα, Τετάρτη.
6: Το άτιμο, ναι, Τετάρτη. Ναι.
7: Μπορεί να έχει και τίποτα. Κανένα λαδερό φαντάζομαι θα έχει. Θα έχει.
6: Θα έχει, θα έχει. Λοιπόν, η άλλη πρόταση είναι εκεί στο Κώστα Συνοικία Μπουρνιά, που αυτός έχει τα πάντα εκεί και έχει τη φοβερή δροσιά αυτή κάτω από τις μουριές του και το χαμόγελό του και η πλάκα που κάνει και γίνεται σε μια οικογένεια. Ναι. Η Μαρία, η ομάδα της, πολύ καλή ομάδα, διατροφική ομάδα και πολύ καλές τιμές, έτσι, και καλή προϊόντα...
7: Αυτό. Ειδικά έτσι, αυτό πρέπει να το αναφέρουμε.
6: Καλές τιμές, ναι, και τα προϊόντα είναι λεγμένα ένα και ένα. Κάθε πρωί έρχεται εδώ ο Κωστής και ψωνίζει από την αγορά μας, τη μεγάλη αγορά, η οποία έχει όντως πολύ καλά προϊόντα και να την προτιμάτε. Και σήμερα και αγορά μου φαίνεται, Τετάρτη.
7: Ναι, Τετάρτη.
6: Είχε. Και πάμε και εκεί, τι βλέπω, έναν τύπο συνάδελφος, ένα ραδιόφωνο, αυτός τι κάνει. Ναι, ναι. Ο Ψάλτης, το θυμάσαι, ο Ψάλτη.
7: Αριστερός ή δεξιός?
6: Όχι, μεσαίος, να σας λέω.
10: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδει με ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά αρκευά. Κούλα Μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
7: Άρε Κούλα.
6: Και επειδή μας ακούει η Κούλα και για να την ακούσετε κι εσείς, πρέπει να πάτε στην Εύα.
7: Θα πάτε στην Εύα, στο στέκι της Κούλας και θα φάτε ωραιότατο παστίτσιο σήμερα.
6: Παστίτσιο.
7: Παστίτσιο, ναι.
6: Μια χαρά.
7: Σύνολα τα υπόλοιπα. Τα ξέρετε, τα λέω συνέχεια. Και το, μετά τις 7 το βράδυ έχει τα υπόλοιπα. Ξέρετε τα μπέργκερ και τα παιδάκια μας. Μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς, τη βαρκούλα της Κούλας. Μια ωραιότατη πίτσα.
6: Η βαρκούλα είναι ψαρικό, όχι, είναι τι.
7: Όχι.
6: Είναι...
7: Να πας εκεί να τη δεις.
6: Καλά, οκ. Okay. Εντάξει.
7: Και θα μπορείτε να. Καθίστε, ρε παιδιά, καθίστε. Έχουμε το φίλο τον Περικλή με τους ωραίους καφέδες, με τους μεζέδες. Τα ποτά του, τα πάντα του, τα κρουασάν. Μην τα ξεχάσω, θα με δείρει εδώ ο κύριος απέναντι. Ειδικά για τα κρουασάν.
6: Πας εκεί και έχεις διάφορες επιλογές,
7: από ό,τι κατάλαβα.
6: Διατροφικής, έτσι.
7: Ναι, έχει πίτσα, έχει. Και κοίτα, ποικιλίες, ιστορίες, τέτοια πράγματα.
6: Ωραία.
7: Αν θέλεις κάτι άλλο, κάτι πιο μαμαδίστικο, μπορείς να πας να φας και ένα μπιφτέκι γεμιστό. Στη ζωή, στην ταβέρνα, στην πλατεία εκεί στην Εύα. Καλημέρα Κώστα, φανατικός ακροατής. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα ζωή.
6: Εγώ εύχομαι όλα τα χωριά να έχουν αυτή την...
7: Ναι, σε εμάς έχεις επιλογές εκεί πολλές σουβλάκια, γύρω, όχι γύρω, όπως λένε, πίτες.
6: Τέλεια.
7: Μπριζολίτσες, ωραιότατες, τα πάντα όλα. Παιδιά, είναι ωραία. Και ένα υπέροχο κοτόπουλο ψητό, να μην το ξεχνάω αυτό, γιατί δεν το έχω πει καθόλου.
6: Άγριο κοτόπουλο ή...
7: Όχι, είναι ήμερο. Στο χαιρετάς πρώτα.
6: Καλά.
7: Και μετά σου λέει πάω να ψηθώ για σένα, ναι.
6: Λοιπόν, και μετά από όλες αυτές τις προτάσεις που έκανε η κοπή, να σκάνω και εγώ την πρόταση στη δική μου συνταγή.
7: Σήμερα.
6: Σήμερα έχει μοσχάρι κατσαρόλας με καρότα και αρακά. Και το διάλεξα γιατί θέλω να το φτιάξουμε το μεσημέρι στο... να φάμε. Οπότε κάτσε λίγο να το βρω. Σε ένα δεκάλεπτο έχετε όλα τα αρώματα της ελληνικής γης στην κατσαρόλα.
7: Θυμάρι. Ότι σε ένα δεκάλεπτο έχει τελειώσει το φαγητό.
6: Όχι, ρε παιδί. Θυμάρι, δαφνόφυλλο, σέλερι, κρεμμυδάκι. Όσο για τον αρακά, δίνει τη δική του γλύκα στο κρέας. Χαρτάκι μου, λιγάκι να σου πω τα υλικά και το πώς θα το φτιάξετε. Αν το φτιάξετε. Υλικά, 2 κουταλάκια σούπα σε ελαιόλαδο, 1 κιλό μοσχάρι, σπάλα παρακαλώ, κομμάτι του μοσχαριού είναι, κομμένο σε μπουκές, εντάξει, 1 μάτσο φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 κόκκινο ξηρό κρασί, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 φλιτζάνια είναι το ξηρό κρασί, τόσο πολύ.
7: Γιατί δεν λες μεθυρισμένο μοσχαράκι?
6: Ναι, 2 φλιτζάνια κόκκινο κρασί είναι πολύ, τόσο πάντων. Για να το λέει ο καλλιτέχνης, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κλονάρια σέλερι ψιλοκομμένο, 500 γραμμάρια καρότα μικρά, αν είναι μεγάλα τα κόβουμε σε χοντρές φέτες, εννοείται, 2 φλιτζάνια αρακά, 1 ντομάτα ψιλοκομμένη, 1 κλονάρι θυμάρι, 1 δαφνόφυλλο, αλάτι και πιπεράκι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, διαδικασία του. Αζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε πλασωτέ, φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα και ροδίζουμε το κρέας από όλες τις πλευρές να αλλάξει χρώμα, εντάξει. Προσθέτουμε το σκόρδο, τα ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια, το σέλερι και τα καρότα. Τα αφήνουμε 4-5 λεπτά να γυαλίσουν και αυτά, πολύ γυάλισμα πέφτει. Κόβουμε στη μέση την ντομάτα, τη ζουλάμε να φύγουν τα υγρά και οι σπόροι. τη ψιλοκόβουμε μετά και τη ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Αφού έχουν φύγει τα ζουμιά και η σπόρια, προσθέτουμε τα μυρωδικά και το κρασί, σιγουράζουμε έως ότου μαλακώσει το. Να για να φανταστώ, το κρέας βράζει στο κόκκινο κρασί. Δεν έχει βάλει νερό μέχρι τώρα. Α, γι' αυτό είναι δύο τέτοια.
7: Θα βγάλει τα υγρά του, μωρέ.
6: Βγάζει, ναι.
7: Γιατί το κρασί εξατμίζεται.
6: Σιγοβράζουμε όσο ότι μαλακώσει το κρέας, λέει, για περίπου μια ώρα. Σιγά σε χαμηλή φωτιά. Τότε προσθέτουμε τον αρακά και μετά αλάτι και πιπέρι. Βράζουμε με ξεσκέπαστη κατσαρόλα μέχρι να μαλακώσει ο αρακάς και να χυλώσει η σάλτσα του φαγητού για περίπου μισή ώρα. Σερβίρουμε το κρέας με τα λαχανικά. Δηλαδή έχουμε μία και μισή, μία μισή ώρα είναι περίπου. Εντάξει.
7: Μοσχαράκι φτιάχνεις.
6: Και έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ. Μακάρι να βγει και το δικό μας, έτσι. Okay.
7: Οπότε θα μας πεις την Παρασκευή.
6: Καλή όρεξη και θα σας φέρω και. Αν και δεν θα με έχει.
7: Τι θα φτιάχνεις τη Δευτέρα, κάτι θα φτιάχνεις. Το φτιάξες.
6: Τι έκανα.
7: Κάτι που έλεγες να ρίξεις και αυγά.
6: Α, σηκωτάκια πουλιών. Ναι, τώρα δεν μου κάτσε καλά.
7: Α, δεν σου κάτσε.
6: Ήταν παλιόκοτος αυτός. Ήταν ναι. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το θαλασσινό τριφύλι με τη Ρένα Κουμιώτη για να ανέβουμε μετά στα άστρα και στους ουρανούς και
7: άντε,
6: με την μελλοντολόγο μας και αστρολόγο και όλα αυτά τα ισλόγο, κυρία Μπουρίκα, Βασιλική.

0: είναι ώρα να κουνηθούμε λίγο.
1: Τι να κουνηθούμε, καλέ?
0: Αφού για εκείνο.
1: Και εγώ.
2: Τι έχει πάθει και κουνιέσαι πέρα εδώ, δε? Τι έχεις καταπτύει τον κοστρό του, ή? Για κάτσε προσοχή. Προσοχή, ρε. Άρε, νοπά. Ακούγεται ακόμα, ρε, είσαι τρελός, ποιος είμαι εγώ και μου κουνιέσαι, ρε. Ξέρεις, είμαι εγώ.
3: Ένας παιδαράς.
2: Ξέρεις, είναι αυτό, ρε.
3: Ελευθέρι!
2: Δίπλα τι ακριβώς τι έχει!
3: Αχ, κι άλλο αστέρι!
2: Παραδίπλα!
3: Τρίτο αστέρι!
2: Τι είμαι εγώ, ρε!
3: Ουρανός!
0: Λοιπόν, αφού ανακάλυψε τι είναι αυτός ο ουρανός, πες μας για τον ουρανό δικό σου. Με τους ουρανούς τους δικούς, να αρχίσω να λέω κρυός και τέτοια.
1: Τι θα μας πεις? Θα σου πω τις μέρες.
0: Της ημέρας.
1: Της ημέρας.
0: Όπως τα αυγά της ημέρας που είναι. Λοιπόν, κρυός. Δεν θες?
1: Ναι.
0: Τι είναι, άντε πες.
1: Η μέρα, φίλε, κρυέσαι, καλή να στραφείς στον εσωτερικό σου κόσμο, ώστε να κατανοήσεις βαθύτερα τις πραγματικές σου
0: ανάγκες. Τι να κάνεις στον εσωτερικό σου κόσμο?
1: Να στραφείς στον εσωτερικό σου κόσμο.
0: Ναι, ναι. Mm.
1: Η παρατήρηση και η περισυλλογή μπορούν να σου προσφέρουν πολύτιμες απαντήσεις.
0: Ωραία.
1: Καθώς περνούν οι ώρες, σκέψου, όλη την ημέρα σκέφτεται.
0: Ναι.
1: Η υπευθυνότητα και η ωριμότητά σου γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς στους άλλους. Μ' αρέσει αυτό.
0: Τι ώρα
1: δεν
0: το
1: θα περάσουν οι ώρες τώρα, μην το ψάχνεις. Τι αμέσως το θέλεις?
0: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Δίνεις προτεραιότητα στις σταθερές σχέσεις και τις ουσιαστικές επαφές αντί για τις επιφανειακές συγκινήσεις. Η εμπειρία και οι συμβουλές έμπιστων προσώπων μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες. Είναι μια ευνοϊκή μέρα για να θέσεις πιο σταθερά θεμέλια για το μέλλον.
0: Okay.
1: Θα σκάψουμε.
0: Ταύρος.
1: Σήμερα οι σχέσεις και οι συνεργασίες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.
0: Έτσι.
1: Καθώς νιώθεις την ανάγκη να μοιραστείς σκέψεις, συναισθήματα και σχέδια με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι.
0: Και σχέδια.
1: Και σχέδια, ναι. Η ημέρα ευνοεί την επικοινωνία και την επίλυση συναισθηματικών εκκρεμωτήτων. Ναι. Παράλληλα, μπορείς να βάλεις περισσότερη τάξη στο σπίτι ή στην προσωπική σου ζωή.
0: Σωστά.
1: Οι πράξεις φροντίδας και ενδιαφέροντος εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους άλλους. Οι προσπάθειες που κάνεις για να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα αποδίδουν καρπούς.
0: Καλή όρεξη. Δίδυμη.
1: Επικεντρώνεσαι στις υποχρεώσεις, στην εργασία και την καθημερινή οργάνωση. Σήμερα αντλείς ικανοποίηση από την τάξη και την αποτελεσματικότητα, ενώ η ενασχόληση με πρακτικά θέματα σε βοηθά να νιώσεις πιο ήρεμος. Οι συνεργασίες και οι ομαδικές προσπάθειες ευνοούνται ιδιαίτερα και είναι πιθανό να λάβεις υποστήριξη από άτομα που πιστεύουν στις δυνατότητές σου. Mm-hmm. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για πρόοδο με σωστό προγραμματισμό και συντονισμένες κινήσεις.
0: Ωραία. Καρκίνος.
1: Η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η ανάγκη για αναγνώριση βρίσκονται στο προσκήνιο. Νιώθεις αυξημένη επιθυμία να εκφράσεις τα ταλέντα και τα συναισθήματά σου, ενώ ταυτόχρονα διατηρείς μια όρημη και ρεαλιστική στάση απέναντι στις υποχρεώσεις σου. Στα οικονομικά και στα επαγγελματικά, η λογική σκέψη σε βοηθά να πάρεις σωστές αποφάσεις. Η ημέρα ευνοεί τόσο την υποστήριξη από πρόσωπα που εμπιστεύεσαι, όσο και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής σου μέσω μικρών αλλά ουσιαστικών επιτυχιών.
0: Λέων.
1: Η ανάγκη σου για ηρεμία, ασφάλεια και συναισθηματική ισορροπία εντείνεται.
0: Τι κάνει?
1: Εντείνεται. Δεν είπα ντύνεται.
0: Εντείνεται. Ναι, ο ντυμένος μου.
1: Προτιμάς να περάσεις χρόνο στο σπίτι με την οικογένεια ή με άτομα που σε κάνουν να νιώθεις οικεία?
0: Ναι, ναι.
1: Η γοητεία σου
0: καιρό, ναι,
1: παραμένει ισχυρή, ενώ οι σχέσεις σου μπορούν να ενδυναμωθούν μέσω ειλικρίνειας και αμοιβαίου σεβασμού. Οι γύρω σου αναγνωρίζουν την αξιοπιστία και τη σοφία σου.
0: Αχα.
1: Είναι μια καλή μέρα για να οργανώσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου, ώστε να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.
0: Ωραία.
1: Πολύ οργάνωση σήμερα.
0: Οργάνωση, ναι, όλα. Σε ό,τι έχεις πει. Παρθένος.
1: Η περιέργεια και η διάθεση για επικοινωνία σε οδηγούν σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και νέες ιδέες. Οι επαφές με άλλους μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες, καθώς μια συμβουλή ή μια υποστήριξη ίσως σου δώσει την όθηση που χρειάζεσαι.
0: Ίσως, ναι.
1: Ίσως. Η ημέρα ευνοεί τις πρακτικές κινήσεις, τις συμφωνίες και την προώθηση επαγγελματικών σχεδίων. Στα αισθηματικά, μια μικρή αλλά ουσιαστική κίνηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το κλίμα. Mm-hmm. Η συνεργασία αποδεικνύεται πολύτιμη. Πολύ συνεργασία σήμερα, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ζυγός.
1: Σήμερα εκτιμάς περισσότερο όσα έχεις ήδη αποκτήσει και αναζητάς σταθερότητα και ασφάλεια. Οι συναισθηματικές σου ανάγκες ηρεμούν και μπορείς να δεις πιο καθαρά τι είναι πραγματικά σημαντικό για σένα. Οι σχέσεις ευνοούνται μέσω απλών και ουσιαστικών εκδηλώσεων αγάπης και ενδιαφέροντος. Είναι μια καλή στιγμή για να ενισχύσεις δεσμούς που έχουν αποδείξει την αξία τους στον χρόνο. Η υπομονή και η πρακτική σκέψη σε βοηθούν να πάρεις σωστές αποφάσεις.
0: Τέλεια. Νομίζω ότι μέχρι τώρα είναι σε όλα.
1: Ναι, είμαι καλή σήμερα, αυτό κατάλαβα και
0: είσαι
1: εγώ.
0: Πολύ καλή, ναι.
1: Απορώ με τον εαυτό μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ζυγός.
1: Η σελήνη στο ζωδιό σου ενισχύει τη διάθεση. Ναι, σκορπιός.
0: Σκορπιό. Α, πριν έλεγε το ζυγό.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείς, ναι, σκορπιός.
1: Ευχαριστούμε
0: για τη διόρθωση.
1: Η σελήνη στο ζωδιό σου ενισχύει τη διάθεση και τα συναισθήματά σου. Νιώθεις πιο έτοιμος να εκφράσεις τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου, αναζητώντας ταυτόχρονα σταθερότητα και ουσία. Οι επαγγελματικές προσπάθειες αποδίδουν περισσότερο όταν βασίζονται στη συνέπεια και στην ποιότητα. Οι άλλοι παρατηρούν τη σοβαρότητα και την αφοσίωσή σου. Είναι μια καλή ημέρα για να δεσμευτείς σε κάτι που έχει πραγματική αξία και προοπτική.
0: Ναι. Το ξώτης.
1: Η ημέρα σε προτρέπει να επιβραδύνεις και να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή για ξεκούραση, απολογισμό και προετοιμασία για τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, η δημιουργικότητα και η έμπνευσή σου παραμένουν ζωντανές και μπορούν να σε οδηγήσουν σε ενδιαφέρουσες ιδέες. Οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από περισσότερη κατανόηση και υποστήριξη.
0: Ναι.
1: Η ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και στις προσωπικές ανάγκες θα σε βοηθήσει να νιώθεις πιο δυνατός.
0: Μια χαρά είναι αυτό. Εγώ καιρός.
1: Σήμερα οι φίλοι, οι συνεργάτες και όσοι μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα μαζί σου αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Δεν το βλέπετε?
0: Ναι, ναι.
1: Οι συζητήσεις και η ανταλλαγή απόψεων μπορούν να σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα τους μελλοντικούς σου στόχους. Η ημέρα ευνοεί το σχεδιασμό, τη στρατηγική και τη λήψη όριμων αποφάσεων. Είσαι πρόθυμος να θυσιάσεις κάτι προσωρινό προκειμένου να πετύχεις ένα σημαντικότερο αποτέλεσμα αργότερα. Η υπομονή σου ανταμείβεται.
0: Ανταμείβεται η υπομονή, ναι, σου. Ναι. Υδροχός.
1: Η καριέρα, οι ευθύνες και οι στόχοι σου βρίσκονται στο προσκήνιο. Νιώθεις την ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα τις υποθέσεις σου και να κινηθείς με μεγαλύτερη συνέπεια. Οι άλλοι παρατηρούν τις προσπάθειές σου και εκτιμούν την υπευθυνότητά σου. Μια σχέση ή συνεργασία μπορεί να βελτιωθεί μέσω ειλικρινούς επικοινωνίας και σαφών ορίων. Η ημέρα ευνοεί τις πρακτικές αποφάσεις καθώς και την προώθηση σχεδίων μακροπρόθεσμης αξίας.
0: Και ολοκληρώνουμε με τους ηχθείς, έτσι.
1: Του λαγοκέφα.
0: Χριστούλης.
1: Νιώθεις εντονότερη την ανάγκη για εξέλιξη, γνώση και νέες εμπειρίες. Βλέποντας τα πράγματα από μια πιο ευρεία οπτική γωνία, αναζητάς τρόπους να αναπτυχθείς προσωπικά ή επαγγελματικά. Uh-huh. Η ημέρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τη μάθηση, τον προγραμματισμό και τη βελτίωση σημαντικών έργων. Η προσοχή σου στη λεπτομέρεια σε συνδυασμό με την όρημη στάση σου μπορούν να φέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά για τους στόχους σου, βρίσκοντας πιο εύκολα τον δρόμο που θέλεις να ακολουθήσεις. Okay. Τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά. Ωραία ήταν ο
1: πατέρα. Ήθελα. Εντάξει. Μα...
0: να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το βραδάκι έχει πορτοκάλουλου με.
1: Και πρωτοψάλτη. Ναι,
0: πώς
1: ναι, ναι, ναι.
0: Με την πρωτοψάλτη εδώ στο Μοβ θέατρο.
1: Ναι.
0: Εκεί το φτιάξανε γιατί όταν περνάει λεωφορείο απ' έξω ακούγεται μέσα στο. Το έχουν, πέρα, το έχουν φτιάξει. Ηχο τέτοια που λένε.
1: Ναι.
0: Το φτιάξανε. Είχε ένα προβληματάκι τέτοιο στην αρχή. Ειδικά στα θεατρικά είχε πρόβλημα. Όταν περνάει λεωφορείο μεγάλο, ήταν μας. Φαντάζομαι το φτιάξανε.
1: Λοιπόν, όχι, σταμάτησαν να κυκλοφορούν τα λεωφορεία.
0: Πάμε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Μιχάλη Βιολάρης και Ετυχωματά, ωραίο διδυμάκι. Μαυρομαλούσα κοπελιά, ξανθομαλούσα, ό,τι θέλετε. Ασπρομαλούσα, εδώ που έχουμε φτάσει. Και εδώ είμαστε πάλι. Ναι. Να κάνουμε μια αποφώνηση και ό,τι άλλο θέλετε. Ναι.
1: Ναι.

0: λα, και να αφήσω το λαλά και να σας πω για μια είδηση που μας βγήκε θλιβερή, έτσι. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς σε ηλικία 54 ετών, νεότατος, έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Ογκόνιας, θα τον θυμάστε όλοι, τον Τάκη. Το ένα χτύπα μετά το άλλο έρχεται στον ελληνικό αθλητισμό και συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο, αφού δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή ο Τάκης Ογκόνιας, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που μετά ακολούθησε καριέρα προπονητή, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδιακός, που από εκεί ξεκίνησε με σχετική της ανακοίνωση, την οποία θα σας διαβάσω. Αναλυτικά λοιπόν, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδιακός λέει ότι η ΠΑΕ Λεβαδιακός εκφράζει τη βαθιά θλίψη για την απώλεια του Τάκη του Γκόνια. Ο Τάκης υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα μέσα από την σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα. Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδιακού, καθώς την ομάδα μας έκανε τα πρώτα βήματα στο ποδόσφαιρο τιμώντας για 5 χρόνια την φανέλα του συλλόγου. Η μνήμη θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους. Η οικογένεια του Λεβαδιακού εκφράζει τα ελληνικά συλληπιτήρια, αυτά που λέμε συνήθως. Καλό ταξίδι, Τάκη. Το ίδιο λέμε και εμείς. Καλό ταξίδι, Τάκη. Νέος όμως.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θλιβερό του πράγματος. Θα μου πεις, κανείς δεν ξέρει πότε είναι η ώρα του.
1: Α, το μόνο σίγουρο.
0: Ε? Τι χαρούμενο που κλείνουμε.
1: Ναι. Α, στο καλό.
0: Δεν φταίω εγώ, η ειδησιογραφία είναι έτσι.
1: Ναι, δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε, αλλά εντάξει.
0: Τώρα, επειδή είναι φρέσκο και τα φρέσκα πρέπει να τα λέμε. Ναι. Και όντως, όλα τα site το έχουν πρωτίζει τώρα. Αυτά. Λοιπόν, να κάνω αποφώνηση. Προλαβαίνουμε. Μάλλον έτσι, κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, να θα το πω και λίγο πιο αργά. Εντάξει, το είδα. Ναι. Φτάσα. Γιατί γελά. Όλο γελάει σήμερα αυτό.
1: Είναι γελαστούλης.
0: Ναι, αλλά με κόβει. Μα πάω να σοβαρευτώ και χαχαχά. Οπότε που παρασύρωμαι. Μικρό παιδί είμαι έτσι.
1: Ναι, λαμπτέ, είναι και αυτό.
0: Ο κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας παρεούλα. Εύχομαι να περάσετε καλά. Είπαμε διάφορα, όπως τα είπαμε. Ξέρετε, εσείς μας έχετε συνηθίσει. Και μάλλον σας αρέσει. Περνάνε καλύτερα στο μυαλουδάκι μας. Και εύχομαι να φτάσει και η ώρα του που θα ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε με καλό μυαλουδάκι. Το οποίο θα το έχουμε φτιάξει εμείς κάπως. Δεν πάει έτσι, ρε. Εσύ όταν πας να ψήσεις γελάς.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, ραντεβού την Παρασκευή. Πιθανόν να έχουμε καλεσμένο, πιθανόν να μην έχουμε. Σας ενημερώ από τώρα. Είμαστε στις διαπραγματεύσεις όπως είναι τα κόμματα. Θα το μάθετε όμως, εντάξει. Αλλά μπορεί να είμαστε και εδώ, παρεούλα εμείς. Εμείς και εμείς.
1: Okay. Μια χαρά περνάμε και έτσι.
0: Και έτσι περνάμε.
1: Και μια χαρά
0: καλά,
1: περνάνε, ναι. Και μαζί μας έτσι, νομίζω.
0: Ναι. Καλό να φέρνουμε έναν άνθρωπο να μας λέει τα δικά του.
1: Ναι.
0: Το σπαθάρα θα τα πούμε. Θα το μάθετε. Και αν δεν πειράζει. Εδώ. Βασιλική Μπουρή, ο Κωνσταντζελιάννης και ο κονσολιός μας και το υπόλοιπο προσωπικό.
1: Το team.
0: Σας χαιρετάμε. Να είστε καλά. Ραντεβού την Παρασκευή την ίδια ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την ίδια ώρα,
1: ναι, τώρα, μα είναι 9 να είναι 9 και 5 και είναι 9 παρά 5.
0: Ναι, περίπου. Ναι.
1: Τώρα,
0: έχουμε τίποτα Παρασκευή.
1: Παρασκευή τι έχουμε. Δεν έχουμε κάτι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Όχι, αφού στο 4 θα πάνε την Κυριακή.
0: Οκ. Okay.
1: Στη δέτια που έχω εγώ το. Τα γενέθλια την Κυριακή.
0: Έχει γενέθλια την Κυριακή.
1: Όχι εγώ, φρε. Που έχω εγώ να πάω. Δεν
0: είναι. Να πα σε γενέθλια. Κυριακή, ναι. Δεν έχουμε. Μπορεί να πάω όπου θέλει.
1: Ευχαριστώ. Είστε πολύ καλό.
0: Να πει και από εμά χρόνια πολλά και στα γενέθλια.
1: Ναι. Ναι. Okay. Έχουμε κάτι άλλο την Παρασκευή. Δεν έχουμε.
0: Όχι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Θα είμαστε.
0: Ένα γεια, πες.
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει.
0: Καλύψαμε και τον χρόνο που
1: έχουμε. Καλύψαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, γεια.
0: Έλα, φιλιά. Για χαρά. Να είστε καλά.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
2: Μόνο στο Topper.
1: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-1162-61.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-9.

0: Καημός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Λουκέτο σε σχολεία λόγω δημογραφικού, συγχωνεύονται νηπιαγωγεία και δημοτικά για νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής, κάνει λόγο το Υπουργείο Παιδείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώνει διόδια στα στενά του Ορμούζ. Πλώρη για μια ακόμη προεδρική θητεία φαίνεται πως βάζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σχέδιο για αλλαγή συντάγματος και τέταρτη θητεία 7 ετών διάρκειας. Ο καύσωνας στην Ευρώπη εκτινάσει τις τιμές ρεύματος στα υψηλότερα επίπεδα από την ενεργειακή κρίση. Μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία το 2025. 10 χρόνια μετά η Generation Z στη Βρετανία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη με το Brexit, με το 60% των νέων αυτής της ηλικιακής ομάδας να ζητά μια δεύτερη ευρωπαϊκή ευκαιρία για τη χώρα. Η Ισπανία αυστηροποιεί τους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Λίμνος Μύκονος Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
2: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος μεσήμης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με τη Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
9: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957. Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να την βρω. Αλλά μου είχε πει η αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να την βρω.

0: είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε απεργιακές κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, στα τρόφιμα και ποτά, στον επισιτισμό τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε κυκλοφορία το ψηφιακό ευρώ έως το 2029, το οποίο αποτελεί ένα από τα μέτρα που προωθούνται για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Πρόκειται για μια ψηφιακή μορφή χρήματος, η οποία θα εκδίδεται και θα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μετρητά και τις υφιστάμενες τραπεζικές υπηρεσίες, χωρίς να τα αντικαθιστά. Νέες οδηγίες πλεύσης και σχέδιο ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς στασέται υπέρ της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης στα 70 έτη. Μπροστά στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους που έχει καταγραφεί ποτέ βρίσκεται η Βενεζουέλα. Μια νέα γυναίκα 36 ετών έχασε τη ζωή της στη Λέσβο μετά από σοβαρές επιπλοκές που εμφάνισε έπειτα από τον τοκετό της στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
4: Μόνο στο Topper.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει ώρα.
5: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
6: Είπα να αλλάξω.
5: Άλλο After Save, 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
6: Είπα να αλλάξω.
5: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
6: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
7: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος.
7: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
8: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
7: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
10: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεις.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
0: Παλμός 90,5.
12: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Δημοσίευμα από την Αφρική αναφέρει ότι ο Ολιβιέ Εντζάμ είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αν και δεν έχουν αρχίσει ακόμα επαφές. Ο 30χρονος Καμερουνέζος μέσος που μένει ελεύθερος από τη Samsung Sport αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Με φόντο μια ιδιαιτέρως απαιτητική σεζόν και υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ολυμπιακός μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας, φιλικά με Άγιαξ και Αντβέρπ στις 18 και 24 Ιουλίου αντιστοίχως. Μια νέα εποχή ξεκινά στον ΠΑΟΚ και ο Αλέσιο Λύση φρόντισε από τις πρώτες του κιόλας δηλώσεις να δείξει τη διάθεση με την οποία αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαδοχής του Ρασβάν Λουτσέσκου. «Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον η ζωή μου», δήλωσε ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης παρουσίασε τους νεοαποκτηθέντες Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινιάκη Πένια στους νέους του συμπαίκτες. Η Πορτογαλία αντέδρασε με τον πλέον εμφατικό τρόπο μετά την απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα, συντρίβοντας το Ουσμπεκιστάν με 5-0 στο Χιούστον και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 32.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Λίμνος Μύκονος Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Δημοσίευμα από την Αφρική αναφέρει ότι ο Ολιβιέ Εντσάμ είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αν και δεν έχουν αρχίσει ακόμα επαφές. Ο 30χρονος Καμερουνέζος μέσος που μένει ελεύθερος από τη Samsun Sport αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Με φόντο μια ιδιαιτέρως απαιτητική σεζόν και υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ολυμπιακός μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας, φιλικά με Άγιαξ και Αντβέρπ στις 18 και 24 Ιουλίου αντιστοίχως. Μια νέα εποχή ξεκινά στον ΠΑΟΚ και ο Αλέσιο Λύση φρόντισε από τις πρώτες του κιόλας δηλώσεις να δείξει τη διάθεση με την οποία αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαδοχής του Ρασβάν Λουτσέσκου. «Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον η ζωή μου», δήλωσε ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης παρουσίασε τους νεοαποκτηθέντες Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινιάκη Πένια στους νέους του συμπαίκτες. Η Πορτογαλία αντέδρασε με τον πλέον εμφατικό τρόπο μετά την απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα, συντρίβοντας το Ουσμπεκιστάν με 5-0 στο Χιούστον και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 32.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
6: Με χιονό νερό και κρύο.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Λίμνος Μύκονος, Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα, Αρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι ήθες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ, να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό, να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
11: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
12: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια, παραδοσιακή γεύση.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
11: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
12: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
11: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
12: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
12: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
11: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι στις πρώτες τους εκτιμήσεις για το σεισμό 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Καρπαθό. Σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες δεν εμπιστεύονται πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με έρευνα μεγάλης κλίμακας του Pew Research Center σε 36 χώρες. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σβήστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Οι τιμές του πετρελαίου βρέθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από την τελευταία ημέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Με τη μέγιστη διακριτικότητα η συνάντηση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την πενταμελή αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες σε μια κίνηση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από φορείς, οργανώσεις και ευρωβουλευτές. Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό και οι επιστροφές προσφύγων. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.488 μονάδες. Ο Νετανιάχου δίνει μάχη επιβίωσης, τον απειλεί στο δρόμο προς τις κάλπες του φθινοπόρου ο δημοσκοπικά ανερχόμενος Άιζενκοτ.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
6: Στις Σούστας Αναρτήσεων ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
8: Έχει Παλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
7: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Φτωχότερος από σήμερα ο κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας του χρήστηκε 2 φορές διεθνής, ενώ σκόραρε 1 φορά με το εθνόσημο στο στήθος. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδας στις επόμενες κλήσεις, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Αγγλία δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην εντυπωσιακή εμφάνιση της πρεμιέρας και περιορίστηκε σε λευκή ισοπαλία απέναντι στην Γκάνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 2 νέα πρόσωπα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Ο λόγος για τον Ινάκη Πένια και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα που φόρεσαν τα πράσινα και τέθηκαν στη διάθεση του Jacob Nistrup. Τέλος, στα μεταγραφικά σενάρια που ήθελαν το Βρουσάι να επιστρέφει στον Ολυμπιακό, βάζει δημοσίευμα από την Πορτογαλία, καθώς ο 27χρονος Μπακ θα παραμείνει στη Ρίο Άβε. Άρχισε σήμερα η ελεύθερη διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 με 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Λίμνος Μύκονος, Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα, Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γύρισες μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κτέου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 με Μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27220-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 5 συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Την επιστροφή του δικοματισμού δείχνει νέα δημοσκόπηση της Real Pulse στο 21,4% η Ελλάς του Τσίπρα, μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Τέταρτο το Πασόκ πίσω από την ελπίδα της Καριστιανού. 43χρονη συνελήφθη για τις διαδοχικές φωτιές στην Κερατέα. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή έλαβε η 29χρονη που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αντέδρασα υποκαθεστώς ακραίου φόβου, είπε η ίδια. Πολύ πιθανή μια κατηδίαν συνάντηση με τον Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ερντογάν. Το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ακραία ζέστη που έχει πλήξει τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσει και στα ανατολικά της Ηπείρου. Συναγερμός σε Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
4: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που
0: με νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο.
4: Για αύριο πες μου για χαρά.
5: Το κερατό μου

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 με 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Λίμνος Μύκονος, Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα, Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
7: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 45 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται προσέρχονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχεις Παλμό. Έχεις Παλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
6: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
4: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Palmosa FM 90.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Φτωχότερος από σήμερα ο κόσμος του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης καριέρας του χρήστηκε 2 φορές διεθνής, ενώ σκόραρε 1 φορά με το εθνόσημο στο στήθος. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδας στις επόμενες κλήσεις, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Αγγλία δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην εντυπωσιακή εμφάνιση της πρεμιέρας και περιορίστηκε σε λευκή ισοπαλία απέναντι στην Γκάνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με δύο νέα πρόσωπα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Άπελντορν της Ολλανδίας. Ο λόγος για τον Ινάκη Πένια και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα που φόρεσαν τα πράσινα και τέθηκαν στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Τέλος στα μεταγραφικά σενάρια που ήθελαν το Βρουσάι να επιστρέφει στον Ολυμπιακό, βάζει δημοσίευμα από την Πορτογαλία, καθώς ο 27χρονος Μπακ θα παραμείνει στη Ρίο Άβε. Άρχισε σήμερα η ελεύθερη διάθεση των διαρκείας της ΑΕΚ.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Λίμνος Μύκονος Κος Νάξος Πάρος, 31 Σύφνος Θάσος Πρέβεζα Αρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Χανιά, 34 Κέρκυρα Αθήνα Γιαννιτσά.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 8535 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

καθαρή ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημέρωνε.

πρωί, βλέπω στα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
1: Ώστε αυτό είναι το υπεραυτόματο πλυντήριο Ζανούση.
2: Μάλιστα κύριε, αυτό είναι το υπεραυτόματο πλυντήριο.
1: Και τι κάνει?
2: Πολλά πράγματα. Καταρχήν πιέζεται αυτό το κουμπάκι. Μόλις πιέζει το κουμπάκι, όπως βλέπετε, ανοίγει η πορτούλα. Ρίχνετε μέσα τα λερωμένα, τα άπλυτα, τα θελοσοδαρμένα. Κλείνετε την πορτούλα ερμητικά, ε? Κατόπιν πιέζετε αυτά τα κουμπιά. Φεύγετε εσείς, πηγαίνετε στο καφενείο, παίζετε το τάμι σας και αυτό αρχίζει αμέσως να δουλεύει αυτομάτως. Αυτομάτως ρίχνει το νερό, αυτομάτως ρίχνει το λουλάκι, αυτομάτως ρίχνει το σαπούνι, αυτομάτως τα πλένει, αυτομάτως τα ξεπλένει, αυτομάτως τα στίβει και αυτομάτως τα στεγνώνει.
1: Τι άλλο κάνει?
2: Τι άλλο θέλετε να κάνει, κύριε? Να πηγαίνει στο περίπτωτο και να αγοράζει τσιγάρα, πλυντήριο είναι.
1: Και αυτή που είναι εδώ υπεραυτόματη είναι?
2: Μάλιστα κύριε, υπεραυτόματη είναι.
1: Και τι κάνει?
3: Τι κάνει? Σηκώνεται το πρωί, αγοράζει από το μανάβι τις πατάτες, κατόπιν πηγαίνει στο χασάπι, αγοράζει το κρέας, τα βάζει με στην κατσαρόλα όλα μαζί, χαρμάνει, τα μαγειρεύει, σε φωνάζει, σε καθίζει την καρέκλα, σου δένει την πετσέτα σφιχτά στο λαιμό, σε ταΐζει και κατόπιν σε στέλνει στο διάλο.
2: Άπια από εδώ πέρα, άπια από εδώ πέρα. Α, με δουλέψει εδώ πέρα. Καραμού.
4: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
5: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και από την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Και σήμερα λοιπόν Τετάρτη θα είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που και εσείς θα επιλέξετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Να πω την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες εσάς που ήδη έχετε συντονιστεί εδώ στον Παλμό για να ακούσουμε την εκπομπή. Φυσικά θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε, όπως επίσης θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια που θα επιλέξει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και για όλους εσάς που αγαπά το παλιό λαϊκό τραγούδι όταν υπάρχει χρόνος. Φιλαράκια κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες.

Μάλιστα. Για να πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, φιλεράκια κυρίες και κύριοι, και πάμε να δώσω το πρώτο τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Φασκομιλιά Ηλίας να αφιερώσει για το φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Φασκομιλιά Ηλίας και για τον ανιψό του τον Φώτη από την Φυγαλία. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Τα όνειρα που χτίζονται». Να πω την καλησπέρα μου στον Κώστα και στην παρέα του και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε στην συνέχεια να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Στράτο Διονυσίου. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Και τι δεν κάνω». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Φασκομπλιά, από τον νομό Ηλίας. Θέλει να το ακούσει και να το αφιερώσει για την οικογένειά της με πάρα πολύ αγάπη, για τα παιδιά της και για τα εγγόνια της. Το τραγούδι επίσης θα το αφιερώσει και για τον Λάμπρο από την Κούλα και τον Γιώργο, τον Τσακμάκη, για τον Λάμπρο και την Γιώτα από την Αθήνα, όπως επίσης και για το νέο εγγονό τους, με πάρα πολύ αγάπη. Από την Κούλα και τον Γιώργο, το τραγούδι που ακούγεται στην συνέχεια με τίτλο «Και τι δεν κάνω», από τον Στράτο Διονυσίου.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Θα συνεχίσουμε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον Πύργο Ηλίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Χατζιαντωνίου και έχει τίτλο «Ο Πύργος». Το έχουμε το τραγουδάκι, πάμε να το δώσουμε, να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Βασίλη εκεί, στον Πύργο Ηλίας και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Έλα, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μάλιστα, για να πάμε εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω, για να δώσω και ένα τραγούδι. Για εδώ που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη. Ένα τραγούδι από τον Ταλιούρη θα ακούσουμε, δεν ξέρω αν είναι αυτό, φίλε Γιάννη. Δεν το έχω, μυστικό, έχει τίτλο το τραγούδι και το ακούμε λοιπόν από τον Γιώργο τον Ταλιούρη. Την καλησπέρα μου και στην Μεσίνη Γιάννη και το ακούμε.

συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Φορτηγατζής από το Πέταλο Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι. Αυτό πρέπει να είναι από το Στράτο Διονυσίου, πρέπει να είναι Βασίλη. Ο λαός τραγούδι θέλει. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά Βασίλη, να είσαι καλά φίλε. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε και καλό δρόμο να έχεις φίλε.

Μάλιστα, και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, θα δώσω ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βασίλη Τερλέγκα, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Η Γαρδένια», ένα τραγούδι αφιερωμένο από τον φίλο μου τον Λάμπρο, τον Τσακμάκη, από την Αθήνα, που κάνει ακρόαση την εκπομπή, θέλει να ακούσει το τραγούδι και θα το αφιερώσει για την γυναίκα του, τη Γιώτα, με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης για τους γονείς του, τον Γιώργο και την Κούλα Τσακμάκη, από την Φασκομιλιά Ηλίας, με πάρα πολύ αγάπη. Λάμπρο, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στην Αθήνα, φίλε. Να είσαι πάντα καλά. Το έχω το τραγούδι, θα πάμε να το ακούσουμε κιόλας. Η Γαρδένια, λοιπόν, από τον Τερλέγκα. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι να ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια που δεν τα προλάβαμε να τα ακούσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ήδη περνάμε στην δεύτερη ώρα του σημερινού μας προγράμματος. Μην ξεχνάτε ότι ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-314900 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Σαρή και έχει τίτλο «Άσε με να πάω στο πεπρωμένο μου». Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να το αφιερώσει για το φίλο του τον Σωτήρη από την Βελίκα. Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας φίλε, και πάμε να δώσω όμως και το τραγούδι. Γιώργος Σαρής, «Άσε με να πάω στο πεπρωμένο μου».

Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Τηλέφωνο επικοινωνίας πάντα όμως μαζί μου είναι το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και επιρρώσεις. Να πω ότι τα τραγούδια είναι αφιερωμένα και για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμεταδίδει και το πρόγραμμά μας. Να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μας τη Γιώτα από την Αθήνα, την καλησπέρα μου στον Σπύρο από τη Θουρία, στη Θεανό από το Περιστέρι από την Αθήνα, την καλησπέρα μου στον Γιάννη τον Ψυχάρη και την παρέα του από τον Ευαγγελισμό Πηλίας, την καλησπέρα μου στον Αντρέα από τον Μελιγαλά και την παρέα του, καλησπέρα μου στην Πένια από τη Θουρία, την καλησπέρα μου στον Βασίλη από το Πέταλο, επίσης να πω την καλησπέρα μου και στην Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου και στο Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας. Και μου λέει καλό καρδιά τα τραγούδια που ακούγονται αφιερωμένα και από μένα για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω και την καλησπέρα μου και στον Γιώργο τον Τσακμάκη από την Φασκομιλιά Ηλίας. Και να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει το κορίτσι από το Σταυροπήγιο, να αφιερώσει για τον άντρα της τον Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη, για το παιδί με τα αυγά, για τον Παλμό, για όλο το ακροατήριο της εκπομπής και για όλους τους συγχωριανούς της στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Στέλιο τον Καζατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Από τα ψηλά στα χαμηλά». Την καλησπέρα μου λοιπόν και στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει να πω και την καλησπέρα μου κιόλας και ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή, θέλει να ακούσει από τον Μανώλη Αγγελόπουλο το τραγούδι «Όταν κοιμάται ο δυστυχής». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πω την καλησπέρα μου και καλό ξημέρωμα, φίλε. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε λοιπόν.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φιλαράκια. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Για να περάσουμε στη συνέχεια να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Κόλια τον Κώστα. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ερωτά μου αγιάτρεψε». Το τραγούδι μου το ζήτησε η φίλη μας η Πέννη από την Θουρία. Θέλει να το ακούσει και θα το αφιερώσει για την παρέα της, όπως επίσης θα το αφιερώσει ιδιαίτερα για το φίλο της τον Πάνο, με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε. Παίρνει την καλησπέρα μας, να είσαι καλά, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να περάσω στο επόμενο τραγούδι, στην επόμενη επιλογή σας, για να ακούσουμε από τον Κώστα τον Μετζελόπλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Μια νύχτα γνωριστήκαμε». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Αντρέας από το Μελιγαλά Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι, θα το αφιερώσει για την Αντωνία από την Μεσσίνη, όπως επίσης τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τη φίλη του την Μαρία από το Καφεζερί Μαρία, από το Δυτικό Εμπορικό Κέντρο της Καλαμάτας. Όπως επίσης και για τον Μπαρμπαγιάννη και την οικογένειά του. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Αντρέα εκεί στον Μελιγαλά και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε. Κώστας Μετζελόπουλος, «Μια νύχτα γνωριστήκαμε».

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου. Παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδικα, άλλο ένα βράδυ εδώ στον Παλμό. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα φυσικά παλιό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να πάμε εδώ στην συνέχεια όμως, να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Ψυχάρης από τον Ευαγγελισμό Πηλίας. Θέλει να αφιερώσει τη γυναίκα του την Σταυρούλα με πάρα πολύ αγάπη. Το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Αιγύπτιο και έχει τίτλο «Κεραμίδι, κεραμίδι». Το έχω το τραγούδι, πάμε λοιπόν να το δώσω. Να πω την καλησπέρα μου και στον Ευαγγελισμό εκεί στην Πηλία και στον φίλο μας τον Γιάννη και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασικομιλία Ηλίας, να αφιερώσει για το φίλο του τον Κώστα από Φασικομιλία Ηλίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Άραγε με σκέπτεσαι». Γιώργο, την καλησπέρα μου εκεί στην Φασικομιλιά Ηλίας, φίλε, σε σένα και σε όλη την παρέα σου, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Και πιες και ένα τσιπουράκι παραπάνω. Κούλα, κερνάω εγώ. Δώσ' το.

Μάλιστα, πού πάμε τώρα για να δούμε, σε ποιο τραγούδι είμαστε και ποιος μας το έχει ζητήσει. Πάμε στο Στέλιο Καρατζίδη να ακούσουμε το τραγούδι «Το τρένο Γερμανίας Αθηνών». Ποιος μας το έχει ζητήσει το τραγούδι αυτό εδώ για να δούμε. Το τρένο Γερμανίας Αθηνών. Α, μας το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σπύρος από την Θουρία να το αφιερώσει σε όλη την παρέα του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και σε όλους τους συγγενείς και φίλους στο Γήθιο, στη Μάνη που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Σπύρο, την καλησπέρα μου. Το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Το τρένο Γερμανίας Αθηνών από τον Στέλιο Καρατζίδη. Το ακούμε το τραγούδι.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι φιλαράκια. Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Μην ξεχνάτε όμως ότι πάντα τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση είναι το 6945-31-49-00. Για να ακούσουμε συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Γιώτα από την Αθήνα. Θέλει να ακούσει από τον Νίκο τον Νομικό το τραγούδι που έχει τίτλο «Ζήτω μου». Θα το αφιερώσει για τον Λάμπρο, για τη Λίζα, με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και για τον Γιώργο και την Κούλα Τσακμάκη από την Φασκομιλιά Ηλίας, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Γιώτα, την καλησπέρα μου και σε εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα. Και ησυχία, ησυχία, ησυχία. Ξέρεις γιατί. Πάμε να το δώσω, να το ακούσουμε το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ που θα πάω, για να δω εδώ που πάμε, να δω και τα χαρτιά μου που λέει Φίλιππος Νικολάου στο άδειο μου πακέτο. Για να πάμε από εδώ στα χαρτιά μας, ποιος. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας θέλει να ακούσει το τραγούδι στο άδειο μου πακέτο. Θα το ακούσουμε από τον Φίλιππο τον Νικολάου. Θα το αφιερώσει στην πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη. Όπως επίσης θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα και στην κυρία Κωνσταντίνα. Να έχετε και ένα καλό ξημέρωμα και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν, φιλαράκια, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τη Θουρία να αφιερώσει στην παρέα του, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στα πεθερικά του. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Λίντα, από τη Μέρι Λίντα. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Με κυνηγούν τα αδέρφια σου». Μάλιστα. Πάμε να το δώσουμε, Παναγιώτη, την καλησπέρα μου σε εσένα και στην παρέα σου. Και το δίνω και το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.

Ναι, τα βρήκαμε Παναγιώτη, τα βρήκαμε φίλε, τα βρήκαμε. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός 90,5, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 6945-31-49-00 και φυσικά όταν υπάρχει χρόνος ακούμε και κάποια τραγούδια που επιλέγει και η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Θεανό από το Περιστέρι από την Αθήνα να αφιερώσει για τις γονείς της, για τους γονείς της, τον Γιώργο και την Κούλα Τσακμάκη από την Φασικομιλία Ηλίας με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Βασίλη Καρά το τραγούδι που έχει τίτλο «Ψυχούλα μου». Να πω την καλησπέρα μου και στην Θεανό στο Περιστέρι στην Αθήνα και να δώσω και το τραγούδι.

Θα συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, να πω και την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Τάκη και τη Χάιντι, στο Μόναχο στην Γερμανία, που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Μου ζήτησαν ένα τραγούδι να το ακούσουμε, θα το ακούσουμε τώρα, παιδιά. Τάκη, την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά σε σένα και στην Χάιντι. Θέλω να ακούσουν το τραγούδι που έχει τίτλο «Υπάρχω». Θα το αφιερώσουν για όλους τους τουρκολεκαίους, το Τουρκολέκα Αρκαδίας. Όπως επίσης θα το αφιερώσουν για την Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας. Θα το αφιερώσει για τον αδερφό του, τον Δημήτρη από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Και φυσικά στην γυναίκα του, τη Χάιντι, με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω τραγούδι, την καλησπέρα μου Τάκη για άλλη μια φορά. Σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Υπάρχω, από το Στέλιο Κατατζίδη.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα.
1: Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει η Εφη. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει η Εφη. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει έφυγε.

0: πλαίσιο
1: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
2: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
3: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα...

συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια κυρίες και κύριοι, ήδη έχουμε περάσει την τέταρτη και τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, για να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρια από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, να αφιερώσει για τον άντρα στον Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη, στο παιδί με τα αυγά, στους συγχωριανούς της στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε από την Άννα Χρυσάφη το τραγούδι που έχει τίτλο «Απόψε είναι βαριά». Το ακούμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αντρέας από τον Μελικαλά να αφιερώσει σε όλη την παρέα του. Όπως επίσης θα το αφιερώσει στον Μπαρμπαγιάννη από την Καλαμάτα, στην Αντωνία από την Μεσίνη, όπως επίσης και στην Μαρία από το Καφεγιουζερή Μαρία από το Δυτικό Εμπορικό Κέντρο της Καλαμάτας. Νύχτα ξελογιάστρα, το ακούμε από τον Βασίλη τον Καρά.

συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Ιωάννα από την Καλυθέα Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον εαυτό της ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μάκη τον Χρήστο Δουλόπουλο με τίτλο Θεσσαλονικιά. Έλα, έλα, Θεσσαλονικιά. Αυτό είναι το τραγούδι. Το δίνω την καλησπέρα μου, Ιωάννα, και ακούμε και το τραγούδι.

συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλοι. Ένα τραγούδι μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Ματίνιες να αφιερώσει για τα ανήψα του που βρίσκονται στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, για τον Παλμό, για όλο το ακροατήριο της εκπομπής και για τον φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίτομο, από την Μάνη. Μου ζήτησε να ακούσουμε τις Βεργούλες, θα το ακούσουμε το τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Την καλησπέρα μου, Βαγγέλη, και στις Ματίνιες, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε συνεχίζοντας στο πρόγραμμα, πριν περάσω στην επόμενη επιλογή σας, να σας δώσω κι εγώ ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στράτο Διονυσίου. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Χάρακας», αφιερωμένο για όλους και όλες εσάς που ακούτε Παλμό και αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Έχω ένα τραγούδι ακόμα που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Παύλος ο Καπετάνιος. Από την Καλαμάτα θα το ακούσουμε το επόμενο, Παύλο. Πάμε όμως να ακούσουμε το τραγούδι «Ο Χάρακας» από τον Στράτο Διονυσίου. Για όλους και για όλες.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο πες μου ο Παύλος ο Καπετάνιος από την Καλαμάτα να αφιερώσει σε όλη την παρέα του. Όπως επίσης θα αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιάννη τον Τζαβάρα και για όλη την Ράχη. Παιδιά, την καλησπέρα μου. Το ακούμε το τραγούδι. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να το ακούσουμε. Από τα ψηλά πατώματα από τον Στέλιο Καζατζίδη το ακούμε το τραγούδι.

μια και ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τρίωρου αυτού του προγράμματος, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε και από τον Ελευθέρη τον Τσιλιάκο ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Οι μάγκες του παλιού καιρού», αφιερωμένο για όλους και για όλους σας που ακούτε τον Παλμό και αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι.

συνεχίσουμε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο Μαργαρίτη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ποιος λυπάται εμένα». Αφιερωμένο για όλους και για όλους σας που ακούτε τον Παλμό για άλλο ένα βράδυ.

συνεχίζοντα το πρόγραμμα, να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μου την Μαρία, την ξυπολιτίτσα, και τον Γιώργο και όλη την παρέα του εκεί στο Προάστιο, στη Μάνη, που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Όπως επίσης να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Βαγγέλη από την Ιγουμενίτσα. Την καλησπέρα μου, Βαγγέλη, την καλησπέρα μου και στην Ιγουμενίτσα. Να σε καλά, φίλε, και να συνεχίσω, μια και ακούμε και τα τελευταία τραγούδια, ή μάλλον ακούμε και το τελευταίο τραγούδι από το σημερινό πρόγραμμα, μάλλον το πρώτο τελευταίο. Θα ακούσουμε το τραγούδι, θα περάσω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής και θα επανέλθω να κλείσω το σημερινό πρόγραμμα με ένα τραγούδι. Πάμε όμως να ακούσουμε Στέλιο Καζατζίδη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Βαρέθηκα τέτοια ζωή».

0: 95.
1: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
2: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
3: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο Μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο Μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
0: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσα την Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύκτερη Περίπολος με τον κύριο Γκάλο Καρτού. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Φίλοι και φίλες, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά, όλους και όλες εσάς που κάνετε ακρόαση και το σημερινό πρόγραμμά μου. Εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή συνέχεια εβδομάδας, να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Εμείς, φιλαράκια, πρώτα ο Θεός, θα ανανάσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες. Να είστε πάντα καλά.

0: καρδιά.
1: Παλμός 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες και έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θαρώ πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.